ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλήφωνη, πρόγονη. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, ενώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Ιουλίου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-013-333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

Δύο κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Ιου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσε τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Το ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-33 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Κόσμος τους 93.

0: Πρόσεξε καλά, μην ξανασπρώξεις, γύρω ξυφτύλα.
1: Ας το διάλο από το χάμο. Κακό χρονάχης.
2: Απορώ ρε Παντελή, πώς τον ανέχεσαι τόσο καιρό.
1: Τον βλέπεις που έχει αδυνατήσει τώρα τελευταία.
2: Ε.
1: Κάθε βράδυ στο φαΐ του, του βάζω και από λίγο παραθείο.
0: Αμγκαγκάρι, το άκουσα τι είπες, μου έβρισε το θείο.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Σοβαρά τραυματισμένη 28χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύζυγός της που συνελήφθη. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν τα τρία παιδιά του ζευγαριού. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έλαβαν τις τελευταίες ημέρες ειδοποιητήρια από την ΑΔΕ, καθώς δεν δήλωσαν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις για τα έτη 2020 έως 2023. Στην ενεργοποίηση αδρανών ακινήτων σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα προχωρά η κυβέρνηση προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω συμβάσεων κοινωνικής αντιπαροχής με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα και σε συνεργασία με ιδιώτες θα χτίζονται νέα διαμερίσματα τα οποία θα διατίθενται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κλειστό σήμερα το ΕΠΑΛ Μυρών λόγω κρούσματος μηνυγίτιδας. Αυξάνονται οι αμερικανικές στρατιωτικές πτήσεις κοντά στις ακτές της Κούβας, σκηνικό που θυμίζει το μοτίβο πριν από τις επιχειρήσεις σε Ιράν και Βενεζουέλα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

πέρα, εδώ πέρα. Ξεφρένει έρωτες, με δώσνε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το πνί σου δυο σταγόνες της βροχής.

0: FM Μωρίς. Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς.
1: Ο αέρας μου βολάει Ελλάδα. Κόσμος στους 93.

Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η καταπληκτική ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η Ένωση νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο καθώς ξέφυγε στο σύν 8 δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off. Ισοπαλία 1-1 στο Φάληρο και προβάδισμα του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός δεν κατόρθωσε για άλλη μία φορά να μετουσιώσει την υπεροχή του σε μία νίκη που θα διατηρούσε τις μαθηματικές ελπίδες του για τον τίτλο. Να παλέψουμε

Τη δεύτερη θέση και αφού τελειώσει το πρωτάθλημα θα κάνουμε τον απολογισμό, δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ μετά την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ. Πληρώσαμε τα λάθη μας, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ανέφερε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Ευαδιακός φαίνεται ότι συνήλθε μετά από μια μεγάλη αγωνιστική κοιλιά που του κόστισε την είσοδο στα play-off 1-4 και με άκρος πιστικό τρόπο το απέδειξε και στο Πανθεσσαλικό, νικώντας με 3-0 το Βόλο και παραμένοντας στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας.

0: κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Κόσμος στους 93.

0: στο ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολέο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, παγκέτα και το χιάτικο ζυμώνονται με αγάπη ως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολά, ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας θυμίζουν σπίτι. Πασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-25. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας βγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Σοβαρά τραυματισμένη 28χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύζυγός της που συνελήφθη. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, ενώ στο ακίνητο επέβαιναν τα τρία παιδιά του ζευγαριού. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έλαβαν τις τελευταίες ημέρες ειδοποιητήρια από την ΑΔΕ, καθώς δεν δήλωσαν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις για τα έτη 2020 έως 2023. Την ενεργοποίηση αδρανακινήτων σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα προχωράει η κυβέρνηση προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω συμβάσεων κοινωνικής αντιπαροχής με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών, τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα και σε συνεργασία με ιδιώτες θα χτίζονται νέα διαμερίσματα τα οποία θα διατίθενται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κλειστό σήμερα το Επαλμυρών λόγω κρούσματος μηνιγκίτιδας. Αυξάνονται οι αμερικανικές στρατιωτικές πτήσεις κοντά στις ακτές της Κούβας, σκηνικό που θυμίζει το μοτίβο πριν από τις επιχειρήσεις σε Ιράν και Βενεζουέλα.

0: Τι, δεν σας αρέσουν οι λεπτές?
1: Όχι, προτιμώ τα λεφτά.
0: Μα εγώ έχω μεγάλη μπρίκα. 3 οικόπεδα, 2 διαμερίσματα και μετρητά στην τράπεζα.
1: Κούκλα είσαι. Και πώς δεν σάρπαξε κανείς? Εννοώ πως δεν παντρευτήκατε ακόμα.
0: Να. Δεν βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος να με συγκινήσει. Ξέρετε, εμένα μ' αρέσουν οι μεγάλες συγκινήσεις.
1: Να πηγαίνετε σε κηδείες.

0: θυμηθούμε το είμαι, είσαι, είναι.
1: I am, you are, he's, it is, we are, you are, they are.
2: They are.
0: Μπράβο. Μπράβο. Τώρα, πώς είπαμε τον κήπο?
1: Κήπος. Γκα.
2: Γκα.
1: Γκα.
2: Γκα.
1: Γκάρντεν.
2: Γκάρντεν.
0: Αετός είσαι, μπράβο. Λοιπόν, πώς θα πούμε, ο κήπος είναι ανθυρός. Προσέξτε, ο κήπος είναι μη διαστήριο, να το σκεφτείς πρώτα. Ο κήπος είναι ανθυρός.
1: Garden.
0: The garden.
1: Garden. Yeah, yeah, yeah.

0: τα φύγητα. Έτσι έτσι μαθαίνεις.
1: Ορίστε.
0: Τι κάνεσαι και τους μαθαίνεις. Ο κήπας είναι άμφυρας.
1: Με τον κήπα θα ξεκινήσουμε κυρία, μην αποχωρήσουμε στα ανιδότερα της Αγγλικής.
0: Με βασίσαι κύριε. Καλό κύριο καθηγητά μου. Δεν μπήκε στο νόημα μου φαίνεται. Τι ο κήπας είναι άμφυρας και πράσινα άλογα. Μάθε τους μια κουβεντούλα του Θεού.
1: Τι έτσι μάθω δηλαδή.
0: Καλή παπά κατεβούνε τα ναυτάκια. Τα κορίτσια δεν πρέπει κάτι να ξέρουν να τους πούνε.
1: Τι να λένε δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
0: Ας πούμε ότι εγώ ένα ναυτάκι. Κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Κόβουνε δεξιά, κόβουνε αριστερά, βλέπουν τις κοπελίτσες. Bye bye, τους λένε. Τώρα δεν πρέπει να τους πούνε κάτι και οι κοπελίτσες.
1: Τι να τους πούνε δηλαδή.
0: Δεν πρέπει να τους πούνε καλό στα γλυκά από τα κοράκια.
1: Έτσι πρέπει να πούνε οι κοπελίτσες.
0: Έτσι βέβαια. Λοιπόν, πρώτα θα τους μάθεις το καλό στα γλυκά μας τα κοράκια. Και ας πούμε ένας χωρίζει την κοπέλα. Της πιάνει το μάγουλο και της λέει hello baby. Τώρα η κοπελίτσα δεν πρέπει να του πει καλό στο μορφόπεδο.
1: Τουλάχιστον.
0: Μάθε τους το κι αυτό. Ύστερα τον αυτάκι την παλαμαριάζει και της λέει λες κούκλα μου να σε κεράσω. Τώρα αυτή τι θέλεις να πει. Ο κήπος είναι αμφιρός. Πάει.
1: Δεν πάει. Για να πούμε του στραβού το δίκιο δεν πάει καθόλου δηλαδή.
0: Και κάνεις και το σπουδαγμένο τρομάρα σου.
1: Εντάξει κυρία μου, κατάλαβα. Μην τύχει. Πάντα τραδιά σας. Και γράψτε ελληνικά αυτές τις φράσεις θα σας πω. Θα τις μάθουμε τα αγγλικά. Δράστε. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλώδικα.
0: Αυτό είναι.
1: Καθίστε να σας περιποιηθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς τα ξερά καρπάχτε ό,τι βρείτε.
0: Αυτό είναι. Μπράβο κυρία καθηγητά.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρες. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com. Καταστήματα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα Public. King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στον κάντζα σου?
6: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. Biohome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες 3,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών 3,35.
5: Καλά, πού τα βρίσκεις?
6: Τα κορίτσια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
5: Supermarket Kansas. 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
9: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
10: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: κόσμος.
1: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
2: Σαν παρέστησε εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: Τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 8. Ώρα για προστασία. Ώρα για ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο εσάς.
3: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόρα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ τρουμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκομμένη. Πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πείσω. Με κλειστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σένα. Όλα γίνω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά η

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που μπαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας γεννεί, ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Στερών στην Κυριακή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας.

0: Αλέξανδρε.
1: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
1: Στο νέο σουλ, κυρία Στατία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
2: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Σοβαρά τραυματισμένη 28χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύζυγός της που συνελήφθη. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, ενώ στο αυτοκίνητο έπαιναν τα τρία παιδιά του γαριού. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έλαβαν τις τελευταίες ημέρες ειδοποιητήρια από την ΑΔΕ, καθώς δεν δήλωσαν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις για τα έτη 2020 έως 2023. Την ενεργοποίηση αδρανών ακινήτων σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα προχωρά η κυβέρνηση προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω συμβάσεων κοινωνικής αντιπαροχής με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα και σε συνεργασία με ιδιώτες θα χτίζονται νέα διαμερίσματα τα οποία θα διήθενται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κλειστό σήμερα το Ελμυρόν λόγω κρούσματος μηνυγκίτιδας. Αυξάνονται οι αμερικανικές στρατιωτικές πτήσεις κοντά στις ακτές της Κούβας, σκηνικό που θυμίζει το μοτίβο πριν από τις επιχειρήσεις σε Ιράν και Βενεζουέλα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Βόρεια Ρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι από το απόγευμα στα δυτικά βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 βαθμοί σε Αθήνα Λίμνο, 22 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα, 23 Γενιτσάθος Καλαμάτα Κος Νάξος Πάρος Πρέβεζα Σύφνος, 24 Σάρτα Μύκονος Πάρτη Τρίκαλα, 25 Σάμος Χανιά, 26 Ρέθυμνο και 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.

0: Κόσμος τους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

Καλημέρα, είμαι η Νικολίνα Κότα και ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8. Δεύτερη σήμερα, 11 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας.

0: Ράδιο Κόσμος, τους 93 και πάμε να δούμε έναν όμορφο προορισμό που είναι η Αίγινα. Η Αίγινα σε απόσταση μόλις 40 με 60 ετών από το Πειραιά είναι ιδανικός προορισμός για μονοήμερη ή το Κυριακό. Προσφέροντας αρχαιολογικούς χώρους, ναούς Αφέας Κολώνα, γραφικά χωριά, Πέρδη, Καγία Μαρίνα, επίσκεψη στο νησάκι Μονή για μπάνιο, προσκύνημα στον Αγιο Νεκτάριο και δοκιμή των διάσημων τοπικών φιστικών. Πάμε όμως να τα δούμε και αναλυτικά.
1: Ο κόσμος όλος. Η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος του 93.

0: Πού μπορούμε να κάνουμε στην Αίγινα? Μπορούμε να επισκεφτούμε αρχαιολογική εξερεύνηση. Επισκεφτείτε τον εντυπωσιακό ναό τη Αφαία, που είναι από του σημαντικότερου αρχαίου ναού τη Ελλάδα, και τον αρχαιολογικό χώρο τη Κολώνα, κοντά στο λιμάνι Βόλτα στην πόλη και πύργο του Μαρκέλου. Περιπλανηθείτε σα τη πόλη, δείτε τα νεοκλασικά κτίρια και τον ιστορικό πύργο του Μαρκέλου. Εκδρομή στη Μονή. Πάρτε το καρκάκι από την Πέρδικα για το νησάκι Μονή, όπου θα κολυμπήσετε σε τυρκουάζ νερά και θα δείτε ελάφια και παγόνια. Γραφική Πέρδικα, φάτε φρέσκο ψάρι και τοπικές κατσούλες, είναι είδος ψαριού, στα ταβερνάκια του γραφικού λιμανιού της Πέρδικας. Προσκύνημα στον Άγιο Νεκτάριο, επισκεφτείτε το εμβληκτικό μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, ένα από τα σημαντικά ορθόδοξα προσκυνήματα. Δοκιμή φυστικού Αιγίνης, αγοράστε οπωσδήποτε το αυθεντικό φυστικό Αιγίνης και παράγωγα προϊόντα όπως το γλυκό κουταλιού και πάστα από το μαγαζιά στο λιμάνι.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger, πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Φίλ, τι είναι όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στον κάντζα σου?
6: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. Biohome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες 3,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών 3,35.
5: Καλά, τι βρίσκεις?
6: Τα κορίτσια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
5: Supermarket Kansas.
6: 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνοσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η καταπληκτική ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η Ένωση νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφια και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο, καθώς ξέφυγε στο σύν 8 δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off. Ισοπαλία 1-1 στο Φάληρο και προβάδισμα του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός δεν κατόρθωσε για άλλη μία φορά να μετουσιώσει την υπεροχή του σε μία νίκη που θα διατηρούσε τις μαθηματικές ελπίδες του για τον τίτλο. Να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση και αφού τελειώσει το πρωτάθλημα θα κάνουμε τον απολογισμό, δήλωσε ο Μέντι Λίμπαρ μετά την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ. Πληρώσαμε τα λάθη μας, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ανέφερε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Λεβαδιακός φαίνεται ότι συνήλθε μετά από μια μεγάλη αγωνιστική κοιλιά που του κόστισε την είσοδο στα play-off 1-4 και με άκρος πιστικό τρόπο το απέδειξε και στο Πανθεσσαλικό, νικώντας με 3-0 το Βόλο και παραμένοντας στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας.
9: Κόσμος στους 93.
10: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Και συνεχίζουμε με τις παραλίες Κολυμπήσα στην Αγία Μαρίνα που είναι οργανωμένη στο Μαραθώνα ή στις σημειακές παραλίες κοντά στην Πέρδικα. Παλαιοχώρα, εξερευνήστε την Εκκλησιούπολη, την παλιά πρωτεύουσα του νησιού με τις δεκάδες εκκλησίες και είναι ιδανική για πεζοπορία. Χρήσιμες πληροφορίες είναι η μετακίνηση, τα οποία τα πλοία φεύγουν από την πύλη Ε8 στον Πειραιά και η διάρκεια η διαδρομή εκεί περίπου 40 με 60 λεπτά.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρόνων. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

Κάποιοι από εμάς θα βγείτε μια όμορφη βόλτα στην πόλη, κάποιοι από εμάς όμως θα μείνουμε σήμερα στο σπίτι. Γι' αυτό και πάμε να δούμε τι ταινίες μπορούμε να δούμε στην τηλεόρασή μας. Ερτρία στις 2.30 το μεσημέρι, 2 έξυπνα κορόιδα. Σκάι στις 5.35 ευτυχώς τρελάθηκ. Ερτένα στις 8.15 ο Στρίγκλος που έχει αρνάκι. Στο Όπεν στις 9.10 κάτι τρέχει στο Σέντρο Πέ. Είναι προφανώς κωμωδία. Ερδίω στις 9.30 ο Αίτητος και λίγο αργότερα Ερτένα στις 12 η ώρα παράλογος άνθρωπος.

Πάμε να δούμε και ακόμη ένα νέο της showbiz, η Σία Κοσιόνι. Έπειτα από 20 χρόνια συνεργασίας με το τηλεοπτικό σταθμό Sky, η Σία Κοσιόνι αποχαιρέτησε με συγκίνηση το τηλεοπτικό κοινό το βράδυ της Παρασκευής. Κυρίες και κύριοι, ήθελα αυτή τη στιγμή μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό ότι εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται, θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται το όμορφο ταξίδι μου στον Sky. Ανέφερε η Σία Κοσιόνι με συγκίνηση για τον κύκλο που κλείνει και συνέχισε. Ήταν μεγάλη μου τιμή να μην πιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Στάθηκα απέναντί σας πάντα με σεβασμό και χωρίς καμία παρέκκληση από τις αρχές μου. Δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξωες συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε. Να ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία στην

0: Σία Κοσιόνη. Σίγουρα θα συνεχίσει σε κάποιο άλλο κανάλι, έτσι ακούστηκε τουλάχιστον. Εννοείται ότι θα ενημερωθούμε και θα σας ενημερώσω και εσάς.
1: Καλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Η ώρα είναι μια διψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.

0: στα Σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
1: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της
4: Γείας Τρίφυλλο 10 και 19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ επικνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Πάπα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ την αράξω. Και άσως θα το πράξω. Μα γλιστράω καμκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τσάμπο. Σας βάλαμε τσάμπο ιδέες. Εξοπλιστήτικη ηλεκτρονικά και στο τσάμπο.gr. Μοσχοβολάει ο τόπο τον Ερσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικό σα φούρνο του χωριού. Όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει, το ψωμί σικάλεο συναντά το ολική. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπω παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μα. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικα. Θυσούν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σκολάτα. Χωριά σπίτες, με σπιτικό φύλλο, σε ατελείο γεύσης, τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέ. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Το Ράδιο Κόσμο σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63333 και 93fmstudio@gmail.com.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και βόρεια Ηπειρωτικά. Η άνεμη νότη από το απόγευμα στα δυτικά βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 βαθμοί σε Αθήνα Λίμνο, 22 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα, 23 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Κος Νάξος Πάρος Πρέβεζα Σύφνος, 24 Σάρτα Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 25 Σάμος Χανιά, 26 Ρέθυμνο και 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Πάμε να κάνουμε μια όμορφη βόλτα εδώ στην πόλη μας στις Σέρρες και να περάσουμε από το σινεμά Κρόνιο. Η ταινία Michael Jackson, από Δευτέρα 11 Μαΐου έως την Τετάρτη 13 Μαΐου καθημερινά, μια προβολή στις 7 η ώρα το απόγευμα και η επόμενη ταινία στο Διάβολος που φοράει Ράντα νούμερο 2. Από Δευτέρα 11 Μαΐου έως την Τετάρτη 13 Μαΐου καθημερινά, μια προβολή στις 9.30 το βράδυ.
1: Καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Κόσμος του 93 και ήρθε η ώρα να δούμε και λίγα νέα της Showbiz Eurovision. Ο Ακύλας κοντά στην ελληνική ομογένεια στην Αυστρία, ετοιμασίες για το τυρκουάζ χαλί. Σε πλήρη εξέλιξη βρισκόνται οι προετοιμασίες της ελληνικής αποστολής για την Eurovision 2026 με τον Ακύλα και την ομάδα του να δουλεύουν εντατικά εν ώψη του ημιτελικού της προσεχούς Τρίτης. Οι πρόβες στη Βιέννη χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα απαιτητικές, καθώς η σκηνική παρουσία του τραγουδιού Φέρτο για την Ελλάδα παίρνει τελική της μορφή, όπως αποτυπώθηκε και στη δεύτερη πρόβα. Να πούμε καλή επιτυχία στον Ακύλα, την Ελλάδα μας. Εύχομαι να πάρουμε την πρωτιά.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

Ραδιοκόσμος του 93 και πάμε να δούμε και τις παγκόσμιες τρέχουσες καιρικές συνθήκες για την Ευρώπη. Άμστερνταμ 15, Βαρσοβία 19, Βερολίνο 22, Βιέννη 23, Βουδαπέστη 25, Βουκουρέστη 23, Ντουβλίνο 13, Ελσίνκι 13, Κίεβο 14 βαθμούς, Κοπενχάγη 13, Λισαβόνο 18, Λονδίνο 13, Μαδρίτη επίσης 13 βαθμούς, Μίνσκ 8, Όσλο 11 βαθμούς, Παρίσι 15, Πράγα 20, Ρώμη 20 και στη Στοκχόλμη 4 βαθμούς ηλιοφάνεια.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ.
7: Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο.
8: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
9: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
10: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
11: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 23210-63333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
12: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
13: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
12: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
13: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
12: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 8. Τηλέφωνα 2310-58300 και 2312-10240.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

κόσμο στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστία 17, Αλεξανδρούπολη 16, Σέρες και Καβάλα 17 βαθμούς, Θεσσαλονίκη 16, Κοζάνη 15, Ιωάννα 13, Κέρκυρα 17, Κεφαλονιά 18, Πάτρα 19, Πύργος 17, Τρίπολη 14, Κόρινθος 17, Αθήνα 19, Χαλκίδα 18, Σκόπελος 19, Σύρος, Μήλος, Νάξος, Σαντορίνη 20 βαθμούς, Κύθυρα 18, 22 στο Ηράκλειο και στα Χανιά, 20 Κάρπαθος, Ρόδος, Κος 20 βαθμούς, 19 στην Σάμο, Χίος 18, Μυτιλήνη 19 και στην Λίμνο 17 βαθμούς.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ραδιοκόσμος τους 93.
1: Κρυφακούμε πρώτοι στον κόσμο μας. Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.

Ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8, παρέα με την Ικνα Κότα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Έχουμε καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας. Κόσμος 93.

0: ώρα στο ραδιοκόσμο είναι 10. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Από πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Smart Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονας μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνας

0: κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε Λας, μπύρα κουτί 12 επί 230 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μοσχοβολάει όπως το νέο Σούλη πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το μισήκαλης συναντά ο Λεκής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 2310 93 250.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά, κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μοιράζει, cosmosnews.gr.
5: Βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φύγεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανένεις ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321013333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς ξέρουν όλα.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σοβαρά τραυματισμένη 28χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύζυγός της που συνελήφθη. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν τα τρία παιδιά του ζευγαριού. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ανήτων έλαβαν τις τελευταίες ημέρες ειδοποιητήρια από την ΑΔΕ, καθώς δεν δήλωσαν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις για τα έτη 2020 έως 2023. Στην ενεργοποίηση αδρανών ακινήτων σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα προχωρά η κυβέρνηση, προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω συμβάσεων κοινωνικής αντιπαροχής με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών, τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα και σε συνεργασία με ιδιώτες θα χτίζονται νέα διαμερίσματα τα οποία θα διατίθεται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Πιστό σήμερα το επάλμυρον λόγω κρούσματος μηνυγκίτιδας. Αυξάνονται οι αμερικανικές στρατιωτικές πτήσεις κοντά στις ακτές της Κούβας, σκηνικό που θυμίζει το μοτίβο.

0: Ιβο πριν από τις επιχειρήσεις σε Ιράν και Βενεζουέλα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Βόρεια Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι από το απόγευμα στα δυτικά βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 βαθμοί Αθήνα Λίμνο, 22 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα, 23 Γιάννητσα Θάσος Καλαμάτα Κος Νάξος Φάρος Πρέβεζα Σύφνος, 24 Σάρτα Μήκον Πάρτη Τρίκαλα, 25 Σάμος Χανιά, 26 Ρέθυμνο και 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.
2: Κόσμος στους 93.
3: Κάποτε γνώρισα μια λίγη.

Γανέλ. Τον ώρα σου, Γανέλ, και το έχω μια καρδιά σα. Καλημερίζω. Το να βρει πάρκινγκ δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Στι πόλει μα πλέον, οι οποίε έγιναν για του μισού κατοίκου από ό,τι έχουν όλε σχεδόν τώρα. Και έχουμε τα τριπλά σε αυτοκίνητα. Σκεφτείτε, κάποτε σε αυτού του δρόμου κυκλοφορούσαν κάρα. Σχεδόν. Μετά έγιναν αλτινοί. Άρχισαν τα πρώτα αυτοκίνητα. Ήταν ελάχιστα. Και πλέον σε κάθε σπίτι έχει κάνει δύο αυτοκίνητα, δύο-τρία. Και η κίνηση είναι σχεδόν ανυπόφορη, κυρίως στη μεγάλη πόλη. Στις επαρχιακές μας πόλεις, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Σέρες, ευτυχώς δεν έχουμε πολύ κόρνα, δεν έχουμε πολύ μποτιλιάρισμα, δεν έχουμε ιδιαίτερα πολλά προβλήματα. Αλλά παρόλα αυτά οι πόλεις μας είναι γεμάτες αυτοκίνητα και πολλές φορές και διπλοπαρκμένα, γιατί δεν υπάρχουν χωριστάθμευσες που να έχουν γίνει, όπως είπαμε, για τις πόλεις αυτές που κάποτε είχαν και πολύ λιγότερο κόσμο. Γιατί το να χτίσεις σπίτια ανεβαίνοντας ορόφους είναι εύκολο. 6 όροφα, 7 όροφα, 8 όροφα, 9 όροφα, 10 όροφες οικοδομές βλέπω στις Σέρες και σε άλλες επαρχιακές πόλεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτοί οι 10 όροφοι δεν έχουν από κάτω 10 πάρκινγκ.

καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνει. Καλό δρόμο Μαρία, περαστικά στον Άδωνη Δονάτο. Πόνε στα ταπράκια του, οι όσοι γυρνούν από εδώ, γυρνούν από εκεί. Βλέπουμε και κανένα δελτίο ειδήσεων. Κάνα χανταϊό, κάνα νορονοϊό. Άντε πάλι οι αναμνήσεις μας γυρίζουν πίσω στα παλιά. Χανταϊό, κάνα νορονοϊό. Άντε πάλι οι αναμνήσεις μας γυρίζουν πίσω στα παλιά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένο Ελλάδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Κλίνκουερ 67 μεζές, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτι πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το ακίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά άλλη, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.

0: εισιτήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ανέφερε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Λεβαδιακός φαίνεται ότι συνήλθε μετά από μια μεγάλη αγωνιστική κοιλιά που του κόστισε την είσοδο στα play-off 1-4 και με άκρος πιστικό τρόπο το απέδειξε και στο Πανθεσσαλικό, νικώντας με 3-0 το Βόλο και παραμένοντας στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας.
1: Κόσμος στους 93.

κόσμου, η χαρά είναι σήμερα για τους φίλους του κόσμου, τους ακροατές, τους ακροατές μας, όλους εσάς, αγόρια και κορίτσια. Σήμερα μία η ώρα του μεσημεράκι θα γίνει κλήρωση για το ταξίδι. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Μπορείτε έως τότε να στέλνετε όσοι θέλετε τα email σας ή να μας καλείτε τουλάχιστον έως τις 12. Και καλή επιτυχία. Είναι πρώτη φορά που σας κάνουμε δώρο πέρα από τηλεοράσεις και ένα σωρό άλλα δώρα που σας κάνουμε κάθε μήνα. Πρώτη φορά που σας στέλνουμε ένα ταξίδι. Αδριανούπολη, μάθαμε ότι είναι υπέροχη. Το πρακτορείο φεύγει από τις Σέρες την Παρασκευή το βράδυ κατά τη μία τα μεσάνυχτα, μία και. Και φτάνετε το ξημέρωμα εκεί, ξεκαζόσαστε και μετά έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο να περάσετε όμορφα και να περιηγηθείτε στην πόλη της Αδριανούπολης. Όλα αυτά με πολύ αγάπη για όλους εσάς. Μας αγαπάτε, μας στηρίζετε, μας βάζετε μυαλό, μας ενημερώνετε και είσαστε συνήθως συνεχώς κοντά μας με διακριτικότητα, ευγένεια, καλοσύνη και έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Δεν έχω τίποτε περισσότερο.

Μπαμπιστόκας, για όσους είσαστε λίγο ταξιδιώτες του ουρανού, εθερευόμενος, ουρανοβάτες, ονειροπαρμένοι, όπως μας έλεγαν και οι γονείς μας κάποια στιγμή, αχ βρε ονειροπαρμένε. Οπότε καταλαβαίνετε, μας παίρνουν τα όνειρα και μας φέρνουν, αλλά χάρη σε αυτά τα όνειρα νομίζω τουλάχιστον δεν σταματάμε να ελπίζουμε και οι απαιτήσεις μας προσαρμόνται ανάλογα και με το χρόνο που πέρα παλιά θέλαμε αυτοκινητάκια μην παίζουμε. Σαν παιδιά και χαιρόμασταν πολύ, μεγαλώσαμε, θέλουμε αυτοκινητάκια πιο μεγάλα και από το μέγεθός μας. Βλέπετε, αλλάζουν όλα σιγά σιγά όσο περνά ο καιρός. Χρόνια πολλά σήμερα, χρόνια πολλά. Σε όσους έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά, με υγεία τα βράκια, να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε για τις ευχές επίσης. Ρούλα, χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, είναι 11 Μαΐου. Γιορτάζει ο Μεθόδιος, η Ολυμπία. Και ο Αργύρης, χρόνια σας πολλά.

Σωτηρία Καλακίδα, να στείλω πολλά πολλά χαιρετίσματα στην Κορμή. Στα μετά τη Μεσοράχη λίγο μας χάνεται. Υπάρχει ένα θέμα με την Αλιστράτη. Στην ίδια συχνότητα υπάρχει ένα σταθμός ο οποίος παίζει από τη Δράμα, όπου δεν έχει σήματα, δεν έχει τίποτε. Ήταν παλιά ο Διάβλος Δράμας. Προσπαθούν να τον αγοράσουν. Έκλεισε ο σταθμός. Άνοιξε κάποιος άλλος εκεί πειρατικά στους 93 και σε εκείνα τα 2-3 χωριά στην άκρη του νομού στα σύνορα με τη Δράμα. Υπάρχει ένα σχετικό πρόβλημα για κανένα 2-3 χωριά, στο μη συγγνώμη, αλλά ώσπου να μπει και εκεί η αναματαδότηση, να δούμε τι γίνεται με τη συχνότητα αυτή στη Δράμα. Αν τελικά κλείνει ο σταθμός ή δεν ξέρω αν θα συνεχίσει οτιδήποτε άλλο. Χαιρετίσματα στο Μεσολόγγι. Για εσάς που έχετε μια βόλτα και στο Πάλιρο, χαιρετίσματα και στη Λίμνη Τριχονίδα. Στις γύρω περιοχές που άρχισαν και αυτές σιγά σιγά να υποδέχονται τους πρώτους επισκέπτες. Η Ελλάδα, ξέρετε, έχει αρχίσει ήδη να επισκέπτεται ο τουρισμός και οι τουρίστες να μας έρχονται σε πολλές και διάφορες περιοχές. Κυρίως Αθήνα, Θεσσαλονίκη είναι...

Μιας και έλεγα νωρίτερα για τα αυτοκίνητα, ξέρετε πάρα πολλοί οδηγοί πετρελοκίνητων αυτοκινήτων αφαιρούν τα DPF, δηλαδή τα φίλτρα πετρελαίου που δημιουργούν τη μόλυνση μέσα στις μεγαλοπόλεις. Αλλάζουν λοιπόν τα πράγματα και οι οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι αυστηρότερο το πλαίσιο στους τεχνικούς ελέγχους ΚΤΕΟ για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα προδιαγραφών 5 και 6 αλλά και νεότερων. Κυρίως το νέο όριο τίθεται στο 1 εκατομμύριο μικροσωματίδια ανά κυβικό εκατοστό και μάλιστα με στόχο τον εντοπισμό των οχημάτων που κυκλοφορούν με παραποιημένα ή αφαιρεμένα φίλτρα DPF και τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρησης κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οπότε κοιτάξτε εσείς που έχει αφαιρέσει τα φίλτρα DPF, θα δείτε τι θα κάνετε.

0: Νομίζω ότι είναι πολύ συμπαθής ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, έτσι. Είναι, τα λέει ωραία, είναι χήμα, είναι πολύ απλός άνθρωπος. Και είναι από τους πολύ αγαπητούς στον χώρο του αθλητισμού, από ό,τι καταλαβαίνω από όλους τους φιλάθλους. Τα κατάφερε η ΑΕΚ χθες, αφού ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ βρέθηκαν ισόπαλοι στο 1-1, πλέον δεν μπορούν να την κυνηγήσουν, οπότε έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος. Συγχαρητήρια, μάλλον έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο τη στιγμή που έπρεπε να το παίξει, σε σχέση με τις άλλες ομάδες οι οποίες ακολούθησαν ή ακολουθούν. Συγχαρητήρια σε όλους τους φίλους της ΑΕΚ, στην ομάδα της ΑΕΚ, στον πρόεδρό της και στους παίκτες κυρίως. Και ελπίζουμε περισσότερα Ελληνόπουλα μέσα στις ελληνικές μας ομάδες. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι ο Όφη που πήρε το κύπελο Ελλάδος είναι μία από τις ομάδες που έχουν πάνω από 5 παίκτες μέσα και είναι Έλληνες, τα παιδιά, και κατάφεραν να κερδίσουν τον ΠΑΟ και να πάρουν το κύπελο. Και ελπίζω του χρόνου να δούμε ελληνικό πρωτάθλημα, όχι πρωτάθλημα άλλων κρατών που να θεωρούνται ότι παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάτι να γίνει και γι' αυτό. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει οι κανόνες. Μια ένοπλη ληστεία με Καλάσνικοφ μάλιστα έγινε σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Συναγερμός σήμανε και διέφυγαν οι δράστες μετά από την ένοπλη ληστεία λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ξύπνησαν, πήραν τα όπλα, απέσπασαν και ένα χρηματικό ποσό, 3 άτομα, και έφυγαν. Κατά λάθος έπεσαν και μερικά χρήματα στην έξοδο, σταμάτησαν να τα μαζέψουν, μπήκαν σε ένα σημείο πεζό και απομακρύνθηκαν ταχύτατα προς τη Βελίτσα Πάρνασσου, εκεί που τα κανάλια μας έδειχναν τα χιόνια τις προηγούμενες μέρες για να μας πείσουν ότι είχαμε μεγάλη κακοκαιρία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στήση του.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Σου λέμε απλά να διαβάσεις. Σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψου 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρε, 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπι, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράγκα ριγανάτα, 3,60.

0: Moms Market. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλλεις πάλι στον καντζάι σου?
3: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. BioHome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες 3,99. Χλώνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά και καθαριστικό χαλιών 3,35.
2: Καλά, πού τα βρίσκεις?
3: Τα κορίτσια στον Κάντζα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
2: Supermarket Kansas.
3: 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Θράκησια, Ανατολικού Αιγαίου και Βόρεια Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι από το απόγευμα στα δυτικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 βαθμοί σε Αθήνα Λίμνο, 22 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα, 23 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Κος Νάξο Άρος Πρέβεζα Σύφνος, 24 Μύκονος Πάρτη Τρίκαλα, 25 Σάμος Χανιά, 26 Ρέθυμνο και 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.
5: Κόσμος στους 93.
6: Λοιπόν, ο Αντώνης ο Ρέμος γιορτάζει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία Θεσσαλονίκης, λέει, τα 30 του χρόνια. Με μια δωρεάν είσοδο για όλους σε παραλία Θεσσαλονίκης, είναι αλίμονο. Ωστότε, στο Σεπτέμβριο θα το ξαναδούμε το νέο, πάντως από τώρα γίνονται οι προετοιμασίες. Δηλαδή, σκεφτείτε, τώρα έχουμε Μάιο και ορισμένοι τραγουδιστές προετοιμάζονται για το Σεπτέμβριο. Γιατί λέμε μερικές φορές ότι κάποια επαγγέλματα είναι εύκολα, φαίνονται πιο απλά. Τίποτε, κανένα επάγγελμα δεν είναι εύκολο και όλα έχουν τη δυσκολία τους. Ακόμη και αυτά που φαίνονται εύκολα ή σχετίζονται με την καλλιτεχνία. Κυρίως μπορεί να σας πω ότι είναι και πιο δύσκολα και πιο ψυχοφθόρα. 11 και 5 πρώτα λεπτά. Άρμα από Μέντα με την Ελένη Τσαλγοπούλου τώρα.

δρόμο να έχετε, φίλοι και φίλες. Καλό δρόμο. Και στη σημερινή ημέρα είπαμε για μια ένοπλη ληστεία λίγο νωρίτερα που σήμανε στην κάτω τη Θωρέα. Στη δημοσιότητα βγαίνει το πόθεν έσχες των πολιτικών. Θα έχουμε να συζητάμε καμιά εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, χθες προσπάθησα να δω ΕΡΤ News και ήταν η κυρία Βούλτεψη με μια άλλη κυρία, δεν θυμάμαι πια. Το πώς μιλούσαν η μία πάνω στην άλλη, το τι φασαρία έγινε. Πραγματικά λέω, αυτοί οι άνθρωποι, εγώ δεν θα τους ξαναψήφιζα να βγούνε. Κανέναν και από τους δύο. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος δεν σέβεται τον ομιλητή του μαλλιού, φωνάζει ο ένας πάνω στον άλλο, μιλάει ο ένας. Δεν μπορούσε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ να τους βάλει σε μια. Εγώ ξάπλωσα, ήμουν έτοιμος λίγο να κοιμηθώ και λέω, ας βάλω να ακούσω μια συζήτηση. Ειλικρινά, είναι οι μέρες από εδώ και πέρα που άρχισε η εκλογολογία και αρχίζουμε να αλλάζουμε τα κανάλια των ειδήσεων και αρχίζουμε να μην τα βλέπουμε. Γιατί? Γιατί έχουν το άγχος τους όσοι βγήκαν βουλευτές να ξαναβγούν και προσπαθούν να βρίσκονται στα κανάλια διαρκώς και αρχίζουν να γίνονται πάρα πολύ αστικοί λόγω του άγχους τους και κυρίως όταν έχει πάνελ με 2-3 διαφορετικά κόμματα. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Βγαίνει πραγματικά, σας το λέω, κακία. Ή τα λεφτά είναι πολλά τελικά, ή δεν ξέρω τι αποθυμένα έχει ο ένας απέναντι στον άλλο για την εξουσία. Οπότε εμείς οι πολίτες αρχίζουμε να αλλάζουμε κανάλια. Εγώ δηλαδή άλλαξα, το σβήσα και λέω, ας ακούσω μόνο ραδιόφωνο, γιατί συνήθως ακούω και ραδιόφωνο από το ένα αυτή, από το άλλο το. Από το δεξί ακούω ραδιόφωνο, από το αριστερό κανάλια. Οπότε λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σβήσω να ακούσει και από τα δύο ραδιόφωνο. Και τι άκουσα, σε 10 λεπτά είχα κινηθεί. Βγες, μπεμπελάκ.

0: καρδιά.
1: Όχι, Δημητρά μου, εμένα δεν μου αρέσουν ούτε η βούλτεψη αν φωνάζει, ούτε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν μου αρέσουν αυτοί που φωνάζουν. Φωνάζουν για να πατικώσουν τον άλλο, έναν άνθρωπο που θέλει να μιλήσει ήρεμα. Αυτό δεν είναι πολιτική νοοτροπία πολιτισμού, πιστεύω. Συγγνώμη. Ο φωνάζει δεν έχει πάντα δίκιο. Και το έχω ζήσει και στην προσωπική μου ζωή, δηλαδή. Με φυκλάδες μια ζωή, καταλαβαίνετε ότι λες πού πάμε. Γιατί φωνάζουμε τόσο πολύ, ποιος αυτός που φωνάζει, τι σημαίνει ότι έχει το δίκιο του, επειδή φωνάζει για να ακούγεται. Αλλά είπαμε το παιχνίδι της Βουλής και τώρα που μιλάνε και για εκλογές κάποιοι το Μάρτιο, που ετοιμάζονται. Μάιο, έχουμε στο χρόνο το Μάρτιο λίγο υπομονή, βρε παιδιά, ένα καλοκαιράκι έρχεται. Αφήστε μας λίγο ήσυχους. Δηλαδή. Εδώ λέμε, εγώ έλεγα ο ίδιος, ναι, να γίνονται συζητήσεις στην ΕΡΤ και τα λοιπά, σε κανάλια, να μαθαίνουμε πληροφορίες. Συζητήσεις, όχι κοκορομαχίες.

κλασικό και πάντα αγαπημένο, πάντα κλασικό και αγαπημένο, Σωκράτης Μάλαμας, η Περκυπέρα. Η Swinging Cats ήταν μια υπέροχη μπάντα που την είδαμε εδώ στο Echo Live Stage το βράδυ του Σαββάτου και περάσαμε φανταστικά. Βρέθηκα και εγώ εκεί στο Echo Live Stage και όσοι είσαστε εκεί, κάποια κορίδες σταμάτησαν να χορεύουν από την αρχή. Ένα απίστευτο πρόγραμμα με τον Γιώργο Ζερβό να μην σταματάει για 2,5 ώρες να τραγουδάει και να χορεύει. Δεν έκανε ούτε διάλειμμα το παλικάρι. Και τι να πω, μόνο μπράβο. Ακούσαμε τραγούδια από το 60, ένα μαγαζί να χορεύει γιάνγκα και όχι μόνο. Και τραγούδια το 80, ξεκίνησε με Ρόι Όρμπινσον. Φανταστική μπάντα, απίστευτη, μπράβο στο Γιώργο Ζερβό. Μια υπέροχη νύχτα, δεν την περιμέναμε κανείς μας, αλλά όσοι βρεθήκαμε στο Echo Live Stage είμαι σίγουρος ότι όλοι μείναμε ευχαριστημένοι, γιατί δεν υπήρξε κάποιος που δεν χόρεψε, εκτός από εμάς κανένα 2-3 που είμαστε μη χορευτικοί τύποι, αλλά όλοι οι υπόλοιποι περάσατε φανταστικά και χορέψατε και σας χαρήκαμε κι εμείς. Μπράβο στο Γιώργο Ζερβό. Τον ακούμε για λίγο.

Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετίσματα στον κύριο Πέτρο, στον κύριο Αντώνη και στον κύριο Άγγελ από την κυρία Θασία. Τους στέλνουμε την αγάπη μας, να είσαστε καλά πάνω απ' όλα, και στους ανθρώπους στη Γερμανία. Θα σας χαρίσουμε λίγο Παπάζογλου και μου επιτρέπετε να καθυστερήσω λιγάκι, γιατί όταν ψάχνουμε κάποια τραγούδια που μας ζητάτε, καταλαβαίνετε ότι έργομαι λιγάκι, υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση. Και αν δεν θέλει και ο Παπάζογλου, ο αείμνηστος, να βγει στη σκηνή, τι να το κάνεις. Βγήκε. Άλλος ένας υπέροχος άνθρωπος της μουσικής, ο Νίκος Παπάζογλου, που στις συναυλίες του μάζευε πάρα μα πάρα πολύ κόσμο και η ατμόσφαιρα ήταν πάντα μαγική.

0: Βίκυ, με ρωτάει. Αν καπνίζω, όχι Βίκυ, καπνίζω 3 τσιγάρα το μήνα το πολύ. Αν πάω σε καμιά εκδήλωση, βγω έξω για να πιω ένα ποτάκι, μπορεί έτσι να καπνίσω ένα τσιγαράκι στριφτό. Αλλά όχι παραπέρα, δεν είμαι καπνιστής και ούτε στεναχωριέμαι όταν βλέπω ανθρώπους να καπνίζουν. Κυρίως ανθρώπους να καπνίζουν το πρωί όταν ξυπνάνε. Πραγματικά εκείνο είναι ό,τι χειρότερο πιστεύω να καταστρέψει την υγεία σου. Πάμε για λίγο στους Έλληνες της Διασποράς όμως, στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί σήμερα 11 Μαΐου οι ειδήσεις για τον Ελληνισμό της Διασποράς, διαβάζοντας το άρθρο της Μαρίας Αλεξανδρίδου, έχουν το αποτέλεσμα των μεγάλων εκδηλώσεων που έγιναν το Σαββατοκύριακο. Υγειονομικές ειδήσεις αλλά και σημαντικές διακρίσεις. Είχαμε ρεκόρ συμμετοχή στο Rebrain Greece. Η εκδήλωση που έγινε στο Λονδίνο ολοκληρώθηκε με περισσότερους από 3.000 Έλληνες να επισκέπτονται το Hilton Metropole. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για συνεντεύξεις με 35 κορυφαίους ελληνικούς ομίλους όπως Aegean, Titan, Alpha Bank, ΔΕΗ και όχι μόνο, αναζητώντας δρόμους επαναπατρισμού. Επαναπατρισμός υγειονομική επιτήρηση. Ένας 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κουραζιερόπλοιου My Hondius, MV Hondius, επαναπατρίστηκε στην Αθήνα μετά από κρούσματα Χανταΐου που καταγράφηκαν στο πλοίο. Στην Κύπρο, ολοκλήρωση για το Cyprus Diaspora Forum στη Λεμεσό. Για να πάμε στην Αμερική και την Αυστραλία, ο Ισίδωρος Κούβελος συναντήθηκε στην Καλαμάτα με τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία Dean Spano, ιδιοκτήτη των LA Chargers, για θέματα που αφορούν τη διασύνδεση του ομογενειακού αθλητισμού με την Ελλάδα. Και συγκροτήθηκε σήμερα και η Επιτροπή για την Εισαγωγή Αποφύτων Ελληνικών Λυκείων της Αιγύπτου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια σημαντική εξέλιξη για τους ομογενείς της Αφρικής. Η Ελλάδα επίσης νούμερο ένα προορισμός για expat σύμφωνα με τη Διεθνή Κατάταξη της International Living για το 2026. Η Ελλάδα αναδείχθηκε ως η καλύτερη χώρα για να ζει κανείς ως ξένος ή επαναπατριζόμενος λόγω της ποιότητας ζωής και του κόστους διαβίωσης και των υψηλών συντάξεων που θα πάρει κανείς όχι από την Ελλάδα, από το εξωτερικό. Διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Το Ράδιο Κόσμο σας πηγαίνει στην Αδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16.

0: μεγαλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρες. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σέρων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com. Καταστήματα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα Public.
0: Κόσμος στους 93.

0: μπορείς να φτάσεις στα αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γραφτήκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Η αγάπη δεμένη με την Ελεονόρα Ζουγανέλη θα μας οδηγήσει μετά σε Παβαρότι. Και όχι μόνο, για να απολαύσουμε μερικά τραγούδια θα σας χαρίσω με όλη μου την καρδιά.
2: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη
1: Καλή εβδομάδα σου.

ευχαριστώ πολύ τη Σωτηρία Καλακίδα, τον κύριο Χρήστο Κωστίδη. Σας ευχαριστώ πολύ, ξέρετε εσείς γιατί. Λοιπόν, μου αρέσει η σημερινή ημέρα γιατί θέλω να στείλω πολλά χαιρετίσματα σε πολλούς φίλους έτσι με ονοματεπώνυμο και με ένα ωραίο τραγούδι. Στην Τζοάννα Λιάπη να στείλω χαιρετίσμα, στην κυρία Στέλλα Βαγενάτη, την ευχαριστώ πολύ. Στην κυρία Χρυσούλα Πετρίδου. Στον κύριο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Στον κύριο Γιώργο Μακράγγελο. Στον κύριο Νικόλαο Δήμτσιο. Στην κυρία Νίκη Μαλέτσκα. Πρώτη, γεια σου Νίκη. Στον Δημήτριο Κόνιαρη και σε όλους σας να είστε καλά. Στον Ιωάννη Βερναρλή, γεια σου Γιάννη. Στην κυρία Αναστασία Πετρίδου, στον κύριο Σάκη Καλαϊτζή. Στον κύριο Γιώργο Θεοδωρίδη, στον κύριο Νικόλο Βαρελά, γεια σου γιατρέ. Στον κύριο Σίλη Χαρπαντίδη, πολλά χαιρετίσματα επίσης. Και στον Γιώργο Αετόπουλο.

φίλος μου ο Πάνος ο Γορής. Καλημέρα Βασίλη. Βρισκόμαστε στην Τερπνή, χαιρετίσματα εκεί στην οικία του κύριου Αναστασιάδη. Έχει καμιά 20ετία που έχουν σταθεροποιηθεί οι βουλευτές. Η τηλεόραση δυστυχώς έχει χάσει το νόημα της ύπαρξής του. Παλαιότερα, πέραν από αρχηγούς κομμάτων, δεν έβλεπες κανέναν πολιτικό άλλον. Τώρα γίνεται χαμός. Τους μαχητές, ποδηλάτες, χαιρετίσματα και στον κύριο Γιώργο Θεοδωρίδη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Στον Αντώνα Βουκά, χαιρετίσματα επίσης, Αντώνη.

Λουτσιάνο Παβαρότη. Αείμνηστος κι αυτός, σήμερα 11 Μαΐου έφυγε σαν σήμερα το 1981 ο Bob Marley, ο Τζαμαϊκανός αγαπημένος μας τραγουδιστής. Επίσης έφυγε και ο Στράτος Διονυσίου, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Ιγρίτα το 1990. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μπουμπουλίνα, η Πιτσόνη Λασκαρίνα, ως Μπουμπουλίνα γνωστή, ηρωίδα μας. Γεννήθηκε και ο Ιουστινανός ο Φλάβιος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ και σήμερα έχουμε να πούμε και λίγα λόγια. Θα συναντήσουμε τώρα και το Θανάση Διαμαντόπουλο σε ένα λεπτό για την Eurovision, γιατί είναι η πρώτη φορά που έως τώρα τη βλέπαμε πάνω στη Eurovision καλλιτέχνες να κρατούν όργανα, βιολιά, παπαρίζου και τέτοια. Δεν υπήρχε, ήταν όλα, δεν ήταν live, δεν ήταν ζωντανά από τους Lordi, τους Blind Channel, όλοι. Αυτά που παίζανε δεν ήταν ηχογραφημένα, δηλαδή ήταν, πώς το λέγανε, που έβγαινε κάποτε και τραγουδούσε στην Ελλάδα στην πίστα κάποιος και έπαιζε από πίσω το CD, κάπως έτσι.
1: Black
0: Human.
1: Ναι, από πίσω έπαιζε η μουσική και τραγουδούσε χωρίς μικρόφωνο ο τραγουδιστής.
0: Τι κρατούσε?
1: Μπορεί να κρατούσαν κιθάρες και τέτοια, αλλά δεν παίζαν ό,τι κάνουν ό,τι παίζαν.
0: Ναι, και ο τραγουδιστής έκανε ό,τι τραγουδούσε, αλλά κρατούσε μικρόφωνο.
1: Ναι, αλλά τραγουδούσε, αυτό το έκανα κι εγώ σε εκπομπή.
0: Α, playback εννοείς.
1: Playback, αυτό, ναι.
0: Playback.
1: Για το λόγο, όταν πήγαμε στην Κοιλάδα των Αγίων Αργύρων, τραγουδούσε χωρίς ορχήστρα ο Τάκης Βουλγαρίδης, ο ποιητής.

0: τραγουδοποιός με τυποποιωτεία. Ένα είναι σύλλογος ο πραγματικός που κάνει συναυλίες για να μας δώσει φως. Ναι. Και από πίσω είχαμε χωριτό συντήρ που άκουγε τη μουσική και έλεγε τα λόγια και εμείς.
1: Καιρός
0: και
1: μετά... να βγαίνουν λοιπόν ήρθε στην επιφάνεια. Αλλά εγώ ναι, ήθελα να πω ότι στην Eurovision πλέον καταρρύπτεται αυτό φέτος, γιατί δώσαν δυνατότητα για πρώτη φορά μετά από το 98 και μετά να παίξει μια κοπέλα αληθινό βιολί. Και είναι το αληθινό αυτό βιολί, πρώτη φορά, θα το παίξει η Λίντα Λαμπένιους από τη Φιλανδία. Θα παίξει ζωντανά βιολί πάνω στη σκηνή του διαγωνισμού. Φυσικά φοράει το ένα ασημένιο σλιπάκι, και οπότε λίγοι θα προσέξουν το βιολί. Αλλά παρόλα αυτά Eurovision είναι, δεν περιμένουμε να προσέξουμε και πολύ τα μουσικά όργανα, όλα τα άλλα προσέχουμε στην Eurovision, δυστυχώς. Ένας θεσμός μουσικός που το βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι είναι ένας θεσμός που περνούν μηνύματα σεξουαλικά, αμφί και λοιπά και λοιπά, και να χρησιμοποιούν ένα μουσικό θεσμό πολύ για να περάσουν τα δικά τους μηνύματα. Αυτό το έχουμε καταλάβει τα τελευταία 10 χρόνια όλοι.
0: Εμείς αυτό που θα γίνει τώρα στην Eurovision, το ζωντανό το απευθείας τραγούδι, με δώσει
1: φύγε κάτω, φύγε κάτω από τη μουριά, πάνε στο πλάτανο.
0: Εδώ, πάμε στα πλατάνια. Το λέμε live. Music live.
1: Ναι. Λοιπόν, Θανάση, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε στο Ρούπελ. Πάρα πολλοί κόσμος εκεί.
0: Πάνω από 6.000 επισκέπτες, θεατές. Είναι ένα ιστορικό δρόμενο. Όπως είχαμε 8 Μαΐου την παράδοση της Γερμανίας και τη λήξη της ναζιστικής Γερμανίας και τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι αναβιώνουμε για να θυμόμαστε τους ήρωες των σερών της πατρίδας μας, αλλά όταν λέμε για μάχη όμως σερών, να μην ξεχνάμε και τους συμπατριώτες μας, τους κριτικούς, που η Κρήτη πολέμησε στις Σέρες.
1: Βέβαια.
0: Μετά.
1: Τι άλλο,
0: όχι, αυτό είναι δεδομένο, ιστορικό.
1: Ναι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δεν είπαμε, τα μπήκαμε αμέσως στα θέματα της Eurovision, στα live, στα πανηγύρια.
0: Όλου στη εβδομάδα που.
1: Θα έρθει.
0: Που υποδεχθήκαμε από το πρωί.
1: Τώρα ο ίδιος πάει. Τώρα μόλις μίλησες, πάει ο ίδιος. Κρύφτηκε.
0: Όχι, έχουμε ήδη εδώ, δε.
1: Βγες κάτω από. Α, ναι, πού είσαι, πού βρίσκεσαι.
0: Είμαι κάτω από. Τώρα στον Κρίνο και ο ήλιος εκεί που βρίσκεται πάνω από την Τούζλα τώρα. Δηλαδή ανατολικότητα.
1: Κατάλαβα. Πολύ ωραία. Να έρθεις και από το σταθμό κάποια στιγμή να κάνουμε και την κλήρωση, και όσοι ακροατές θέλετε μία η ώρα μπορείτε να ανεβείτε στο ραδιόφωνο για την κλήρωση για το ταξίδι σήμερα. Λοιπόν, Θανάση, να μην σου παίρνω το λόγο. Πέντε θέλεις να πεις.
0: Πάντως, σήμερα να ενημερώσουμε ότι έχουμε Δευτέρα 11, μεθαύριο 13 θα έχουμε απεργία από την ΑΔΔΗ.
1: Το δημόσιο, με λίγα λόγια, οι δημόσιοι υπάλληλοι απεργούν.
0: Ναι, και μιλάμε και δίκαιο. Έχουν θέσει τα ζητήματα, 24ωρη πανελλαδική απεργία, με επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αξίσεις τους και συντάξεις στο αυξημένο κόστος ζωής, βελτίωση των εργασιακών συνθήκων και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.
1: Την Τετάρτη. Από ό,τι διάβασα, τα σχολεία κάποια θα λειτουργούν ανάλογα με τους καθηγητές και τα λοιπά.
0: Ανάλογα με το αν ποιος καθηγητής θα
1: κάνει απεργία και ποιος δεν θα κάνει. Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι το πρώτο μας νέο. Το δεύτερο μας νέο είναι, ας το κάνουν πιο σαφές οι άνθρωποι του Υπουργείου Παιδείας και Οικονομικών, γιατί έχουν ανακοινώσει, για να μην ζούμε μόνο με ανακοινώσεις, γιατί έχουν Κυριακή μετά την εκκλησία, με ρωτούσαν οι γονείς, τι θα γίνει, θα μας δώσουν άλλο μήνα 150 ευρώ για κάθε παιδί, θα κάνουμε έπειτα, θα κάνουμε, τι θα γίνει. Ανακοίνωσαν ότι στα τέλη Ιουνίου θα δοθεί ένα έκτακτο πλήθωμα, όπως το αναφέρουν, για 150 ευρώ για κάθε παιδί, σε κάθε οικογένεια. Και αυτό ρωτάμε τώρα. Θα το δώσουν, ανέφεραν σαφέστατα, εδώ δεν θέλουμε διευκρίνηση, χωρίς να γίνει αίτηση, αλλά ορισμένες οικογένειες δεν έχουν υποβάλει ακόμη το άρθρο 21 για φέτος, γιατί η ημερομηνία λήξης είναι μέχρι τον Ιανουάριο του 27. Θα πάρει αυτό το 150 ευρώ ή όχι. Δεν ξέρουμε. Πάντως η είδηση είναι καλή ότι μαζί και κάθε δίμηνο πνούν τα

0: το R21, το επίδομα που έκαναν οι γονείς. Τώρα, τέλη Ιουνίου, δηλαδή σε δύο μήνες, σε 40 μέρες, θα πάρουν συν 150 ευρώ για κάθε του τέκνο. Ωραία. Λόγω της αυξημένου κόστου ζωής αυτή την περίοδο.
1: Ωραία.
0: Αφήνουμε αυτή την είδηση και πάμε στους συγχωριανούς μας, στους αγρότες, που πραγματικά Τετάρτη θα έχουμε περγίδες στα Βεβή, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι 11 η ώρα θα βρεθούν οι αγρότες με τρόφιμο μου μας στο κόμπο του Λευκώνα για να ανέβουν στον Προμαχώνα.
1: Θα υπάρχει πάλι κινητοποίηση.
0: Θα υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση, γιατί δεν μπορεί να γίνει σπορά. Και όσοι κατάφεραν και έσπηραν, έβαλαν σε επίστοση τους γεωπόνους. Δηλαδή χρωστά τους γεωπόνους.
1: Μάλιστα.
0: Μα και το θέμα είναι ότι δεν έχουν λάβει επιδοτήσεις. Και κάτι πρέπει να γίνει, να δοθεί μια λύση σε αυτό το ζήτημα, για το λόγο του ότι δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις.
1: Ποιες επιδοτήσεις, γιατί κάποια εκατομμύρια ακούσαμε ότι πήρανε. Τώρα
0: δεν έχουν εισπράξει.
1: Πώς δεν έχουν εισπράξει. Το Υπουργείο μας έχει επίσημα στοιχεία. Τα βγάζουμε στο site μας. Τα διαβάζουμε ότι δίνονται εκατομμύρια. Το να λέμε ότι δεν έχουν εισπράξει, δεν ξέρω. Δεν έχουν εισπράξει αυτά που περιμένουν. Όλα εννοώ. Κάτι δεν θα έχουν πάρει.
0: Δεν έχουν εισπράξει τις καλλιέργειες που έχουν.
1: Τις περσινές.
0: Για το 25 μιλάμε. Φέτος ακόμα δεν έγινε ο κορμός καλλιέργειας,
1: λοιπόν,
0: για το 25.
1: Θανάση μου, σε παρακαλώ, όλα εγγράφω σε αυτά τα στοιχεία να τα βάζουμε στο site.
0: Ναι,
1: γιατί το Υπουργείο στέλνει άλλα στοιχεία και δεν ξέρουμε πραγματικά τι συμβαίνει.
0: Μα δείχνουν εισπράξει οι
1: αγρότες. Μπορεί ένας-δύο αγρότες να σου λένε σε ένα εμείς δίραμε και κάποιοι άλλοι να σου λένε ή να μην σου πούνε ότι πήρανε. Γιατί συνήθως όλοι λένε δεν πήρα. Ποια στοιχεία είναι αυτά που δεν πήρανε, τι δεν πήραν, τι πρέπει ο Υπουργείο να τους πληρώσει.
0: Δεν έχουν γίνει ακόμη από το 25,
1: ναι.
0: 25-26 ναι. Ακόμη καταστάσεις,
1: ναι.
0: Κρίθηκαν ορισμένα αγροτημάχια, δεν είχαν ΑΤΑΚ, αλλά ναι. Είναι καλλιεργήσιμα.
1: Πάει αυτό, είπαμε. Πάει το ΑΤΑΚ, το είπαμε 100 φορές και το φτιάξε, ναι. Το διόρθωσε το Υπουργείο.
0: Ορισμένα αγροτημάχια έχουν ΑΤΑΚ, αλλά δεν έχουν μπει στο κτηματολόγιο από τους ιδιοκτήτες.
1: Ναι, διότι υπάρχει ένα πρίμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι ο κλέψας του κλέψαντος έγινε στον αγροτικό κόσμο. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν κάποιοι να σταματήσουν αυτές τις κλοπές που γινότανε.
0: Ναι,
1: και ψάχνουν περισσότερα στοιχεία από τους αγρότες τώρα. Και μέσα στους κλέφτες την πλήρωσαν και οι άλλοι, οι οποίοι,
0: ναι,
1: ήταν σωστοί.
0: Το αυτό είναι το πιο ναι,
1: αλλά σωστοί. Και εμείς, εγώ βλέπω 2-3 παππούδες κυκλοφορούν και οδηγούν χωρίς κράνο στα μηχανάκια τους. Εγώ δεν τολμάω όμως να μην δε το βάλω, γιατί το πρόστιμο είναι τεράστιο. Αυτοί τολμούν. Ναι. Λοιπόν, δεν γίνεται επειδή 2-3 οι υπόλοιποι να μην φοράμε κράτος.
0: Κράνος.
1: Άρα το κράτος σου λέει, υπάρχει νόμος, για να πάρεις επιδότηση, για να πάρεις αυτό, πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Τώρα, το αν δεν μπορούν κάποιοι άλλοι μπορούν. Το θέμα είναι ποιοι συνολικά στη μεγάλη υποψηφία των αγροτών.
0: Αυτοί που μπορούν έχουν Φεράρι. Αυτοί που δεν μπορούν έχουν τρακτέρ αγροτικά.
1: Εγώ σου λέω με στοιχεία να μου πεις, ναι. Στην πλειοψηφία, όχι πέντε φίλους, στην πλειοψηφία, ναι. Τι ακριβώς πήρανε για να μας ακούει το Υπουργείο, για να το κάνουμε και εμείς ένα έγγραφο ως δημοσιογραφική είδηση. Ποιοι δεν πήραν και τι, ναι. Δεν πήραν, όχι αφηρημένα.
0: Σωστά. Εγώ την Παρασκευή θα βρεθώ στον Προμαχώνα μαζί με τους αγρότες και το Έλιο Παναγή, το φίλο μου, και θα έχουμε πλήρη,
1: μπράβο.
0: Ανάπτυξη.
1: Οπότε να πεις τη σωτηρία, να βγείτε στον αέρα και να μας πούν οι αγρότες τι δεν πήρανε. Περιμένουν.
0: Ναι, ναι. Και πέραν από αυτό το ότι δεν πήρανε, έχουν ο ταχυδρόμος του ΟΠΕΚΕΠΕ τους έχει στείλει για τη χρονιά του 23. Απλώς του ζητάει πίσω χρήματα από τους αγρότες χωρίς να τους στυλλογεί, γιατί ζητάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΔΕ χρήματα όσα χρεωστεί το καταληθέντο, ότι πήραν ορισμένα χρήματα όσα χρεωστεί το, ότι δεν το δικτύουν, χωρίς να τους δώσουν την αιτία.
1: Ωραία.
0: Για να κάνουν ένσταση.
1: Ωραία. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μένει στη γραμμή σου.
0: Ναι.
1: Εμείς περάσαμε και 2 λεπτά το χρόνο, ζητώ συγγνώμη. Η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά.
2: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οίκημα της UNESCO.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα.

0: πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας παίρνουν σίγουρα.
1: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δωράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξελτή υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούστο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσοης, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου είναι εκεί. Καλώς ήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας ρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2310-63333 και στο 93mstudio@gmail.com.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξη σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Άλμα 4,5% στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ απέρριψε την απάντηση Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Την ώρα που οι γιατροί στο Παγνί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κρίσιμη κατάσταση της 28χρονης γυναίκας που βρέθηκε αιμόφυρτη σε δρόμο στο Ηράκλειο της Κρήτης, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες καθώς όλα δείχνουν ενδοοικογενειακή βία. Ο σύζυγός της κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με τις αρχές να βλέπουν παράσυρση της άτυχης γυναίκας με το αυτοκίνητο, ενώ μέσα σε αυτό ήταν και τα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Στην Αθήνα, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα Χανταϊού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες. Κλειστό σήμερα το ΕΠΑΛ Μυρών Κρήτης λόγω κρούσματος μηνυγκίτιδας. Απόψε στο Χαλάνδη η πρώτη πολιτική

0: Λοιπόν, είναι 12 και 8 πρωταλεπτά. Ο Θανάσης Αυγερινός είναι στην γραμμή, υπερασπιστής των αδυνάτων δημοσίων υπαλλήλων και αγροτών. Οπότε, Θανάση, ο λόγος σε σένα. Τίποτε εδώ έχουμε σε αυτή τη χώρα ή μόνο γκρίνια?
1: Έχουμε, γιατί αύριο είναι Τρίτη και αύριο θα αγοράσουμε, αύριο θα γευτούμε, όσοι δεν μπορέσαμε να περάσουμε Γάζωρο Αναστασιά ακόμη, τα πρώιμα, δηλαδή τα πρώτα κεράσια βγήκαν.
0: Και πριν διάβαζα...
1: Αύριο έχουμε παζάρι, λαϊκή Αναστασιά.
0: Πολύ ωραία. Και πριν διάβαζα ότι είναι πολύ ακριβά τα κεράσια, πάλι γκρίνια δηλαδή. Μήπως έμαθες εσύ σε τι τιμή θα κυκλοφορήσουν?
1: Τα κεράσια φέτος θα κυμανθούν από 9 ευρώ το κιλό μέχρι και που θα φτάσουν.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι θα κατέβουν στη διάρκεια του Μαΐου, τα 9 ευρώ θα γίνουν 7,5, θα φτάσουμε και στα 5 για να δοθεί η παραγωγή αργότερα, γιατί τώρα είναι τα πρώτα κεράσια που κατεβάζουμε, ναι, από τα δέντρα.
0: Ξέρεις τι κυκλοφορεί στις ειδήσεις? Ότι στα οπωροπολία πωλείται το κιλό από 9 έως 14 ευρώ,
1: ναι,
0: και καμιά φορά οι τιμές στην Αθήνα φτάνουν και τα 16,99 ευρώ το κιλό.
1: Ναι. Το κεράσι τώρα είναι το πρώιμα, αυτό που βγαίνει τώρα. Και μέχρι τις 5 Μαΐου που θα γίνουν και γιορτές κερασιού κλπ, τότε θα κατέβουν οι τιμές αναγκαστικά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι ακριβότερο από πέρσι η πρόκληση στο κεράσι φέτος, όταν δεν είχαμε αυτούς τους παγετούς που είχαμε τους Απρίλες.
0: Πήγαινε κάτω από την... κάτω πλάτανο πήγε, φύγε από τη Μουριά.
1: Το 23 και 24.
0: Πήγε από τη Μουριά, πήγαινε στον πλάτανο.
1: Εδώ.
0: Ο ήλιος σε χτυπάει και ψήνεσαι τώρα, καταλαβαίνω.
1: Όχι, είναι ωραίος ο ήλιος. Ο ήλιος χωρίς σύννεφο.
0: Στην Καθισιά μπορούμε να φάμε ένα κιλό κεράσια, λες?
1: Άνετα, αν είναι κρύα, αν είναι μέσα από το ψυγείο, βρεγμένα. Τα βρούμε και αν τα βάζεις μέσα στη κατάψυξη, παίρνουν και αυτό το γρανιτέ.
0: Οι αγρότες λοιπόν, οι αγρότες των κερασιών φέτος θα είναι ευχαριστημένοι, λες? Επειδή δεν είχε κακοκαιρία.
1: Πιστεύω, όλα γεμάτα.
0: Ούτε χαλάζει, ούτε
1: τα
0: χαλάζει.
1: Κεράσια,
0: έριξε,
1: ναι, οι μετεωρικές νίκες είναι καλές. Και δεν θα ξεχάσω όταν ήμασταν παιδιά, μας είπαν ότι παίρνουν εργαζόμενους για να ανέβουν πάνω στο δέντρο να πάρουν κεράσια. Και τότε ήταν δραχμές. Και έλεγε ο παραγωγός, την ώρα, 10 δραχμές την ώρα σε όποιον μαζεύει κεράσια, όσο βοηθήσει να λέει. Αν είναι όμως κορίτσι και φοράει μήνυ, 20 δραχμές την ώρα.
0: Με αυτό δεν ήταν μάζεμα, ήταν τσόντα.
1: Ήταν αυτό σαν την Eurovision που βάλει τα τραγουδίσκια με τα καλοκαιρινά της. Και χθες όλος ο κόσμος, περισσότερος και αυτοί που δεν θέλαν, ασχολήθηκαν με το ποδόσφαιρο και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, μιλούσαν για τα αθλητές, αλλά εμείς να μην ξεχάσουμε, έχουμε ένδοξα χρόνια εδώ με τον Παναθηναϊκό πρωταθλητικά. Αλφα εθνική, μεγάλες νίκες στις μεγάλες ομάδες, περάσαν εδώ ομάδες και τις κερδίσαμε. Γι' αυτό θα αξίζει, βέβαια ακόμη δεν έχει στεφθεί επίσημα πρωταθλητριά Ελλάδος, το ποδόσφαιρο τη Super League η ΑΕΚ, αλλά...
0: χθες φάνηκε ότι είναι πρωταθλήτρια.
1: Ναι, ακόμη επίσημα, εφόσον υπάρχουν και άλλοι αγώνες.
0: Ναι, ναι.
1: Ήρθε και το ισόπαλο, ναι. Οπότε, να θυμηθούμε λίγο τον τόπο μας. Εμείς, μετά το τέλος του αγώνα κάτω του Πανσεραϊκού, τραγουδούσαμε. Πανσεραϊκέ μου, Πανσεραϊκέ, έρωτα καλέ μου και παντότινε.
0: Τώρα στη Β' Εθνική θα τραγουδάς. Τώρα στη Β' Εθνική θα το τραγουδάς.
1: Όχι, δεν έχουν αρκετές ακόμα. Βαμμένος με στα κίτρινα, στα κόλουφο.
0: Στα κόκκινο, στα κίτρινα.
1: Αχ, κίτρινα. Τώρα θυμόμουν την ΑΕΚ γι' αυτό, στα κόκκινα.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Οι ΑΕΚ χθες πάντως γιόρταζαν οι φίλοι της εδώ στις Σέρες. Πρωτάθλημα, ήταν πολύ χαρούμενοι. Ο Ολυμπιακός, ναι, και ο ΠΑΟΚ θα δώσουν τη μάχη για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Οπότε, ναι, κάτι άλλο δεν έχουμε, Θανάση, έτσι.
1: Όχι, πάντως μπορούσα να ακούσουν και τον ύμνο του Πανσεραϊκού που είναι τόσο ωραίο.
0: Τώρα θα βάλω τον ύμνο του Bob Marley. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε φιλό.
1: Χαίρετε.

Μαρία Αλεξανδρίδου με ενημερώνει ότι μόλις τελείωσε ο διαγωνισμός, δηλαδή μην καλείτε άλλο για το διαγωνισμό, έχει τελειώσει.

Λοιπόν, μην καλείτε άλλο για την κλήρωση. Μία η ώρα θα είναι το δώρο μας. Το Ράδιο Κόσμος σας στέλνει ένα διήμερο ταξίδι στην Αδριανούπολη. Καλά να περάσετε 16 και 17 Μαΐου, το Σαββατοκύριακο. Μας έρχεται.

Η κλήρωση θα γίνει 1 η ώρα το μεσημέρι, 1 και 5. Όσοι θέλετε, ελάτε από το σταθμό, ανεβείτε πάνω, να είσαστε εδώ κοντά μας, να δείτε πώς γίνεται η κλήρωση. Παραδοσιακά έχουν κόψει τα ονόματά σας. Έχουμε, τα έχει τοποθετήσει η Μαρία σε Καλαθάκι. Ένα θα τραβήξουμε όνομα, το οποίο θα πάρει μαζί το όποιον θέλει. Το φίλο του, τη φίλη του, την κοπέλα του, τον άντρα του. Όποιον θέλει. Ευχόμαστε προκαταβολικά καλή επιτυχία. Μην καλείτε άλλο για το διαγωνισμό. Ήταν το δώρο του Απριλίου Μαΐου, αυτό το υπέροχο ταξίδι. Και πάμε για τα άλλα δώρα που θα έρθουν και στο τέλος του Μάη, γιατί θα έρθουν και άλλα δώρα. Με μεγάλη μας χαρά να σας στείλουμε 2 φίλους ακροατές στην Αδριανούπολη, να περάσετε πολύ όμορφα, με ξενοδοχείο, πρωινό κλπ. Μέσα στην τιμή αυτή θα σας ενημερώσουμε όταν κερδίσετε και με περισσότερες λεπτομέρειες για το γραφείο που θα απευθυνθείτε και θα κλείσετε τα υπόλοιπα. Δηλαδή απλά θα δώσετε τα στοιχεία σας για να ξέρετε μετά πότε θα ξεκινήσετε και να είσαστε έτοιμοι. Καλή επιτυχία σε όσους μας επισκεφτήκατε, νομίζω πάνω από 150 ακροατές. Καλή επιτυχία.

ενημερώνουν μεταξύ και κάποιοι αγρότες ότι με τα βαμβάκια δεν πήραν χρήματα οι αγρότες που έσπηραν βαμβάκι και είναι κανένα 2.000 περίπου στο νομό Σερών και καμιά 15.000 σε όλη την Ελλάδα. Για να δούμε τι θα πει το Υπουργείο για το βαμβάκι, αν έχουν γίνει πληρωμές ή όχι.

Επειδή η Αλή δεν έχει ηλικία. Επιτέθηκε στο σύζυγό της επειδή είχε μια πρώην πριν 60 χρόνια. Αυτό το μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος τελικά δεν είναι μια υπόσχεση. Μετά από 50 χρόνια που ήταν παντρεμένη, η 71 χρονών Μπέρτα αποφάσισε ότι δεν μπορεί άλλο, δεν έχει άλλο υπομονή. Και το όριο αυτό είχε το σχήμα μιας ταχυδρομικής κάρτας από το μακρινό 1960, εκεί που τα βρήκε το γράμμα από το 1960. Γι' αυτό καμιά φορά όταν κρατάμε φωτογραφίες από παλιά περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές και τα βρίσκει κανείς που είναι νέος και ωραίος, ή τα βρίσκει κάποια η οποία δεν θέλει να θυμάται ότι υπήρχε και κάποια πρώην στη ζωή μας, καταλαβαίνετε. Και υπάρχουν και τα άλλα τα κορίτσια, τα έχω γνωρίσει και εγώ. Αυτά που ήταν άνετα, ούτε σε ρωτάνε για πρώην, αν είχες, δεν είχες, ούτε φωτογραφίες ότι σε ενδιαφέρει να βρουν τίποτα. Το μόνο που τα ενδιαφέρονται είναι να έχουν μια δουλειά, να βγάζουν λεφτά και είναι ήσυχα και ούτε καν. Βλέπετε, μερικοί ζηλεύουν, μερικοί όχι. Μπορείς να είσαι άνετος, ρε παιδί μου, είσαι στο κρεβ μαζί της, χτυπάει το τηλέφωνο και βγαίνει ο Ουγκούγκα και λέει: «Γεια σου, είμαι ο Αφρικανός, θυμάσαι τις μπανάνες, γιούχου!» Και γελάει, αυτή γελάς και εσύ. Και περνάτε ωραία, έτσι είναι. Τώρα, άμα αρχίζεις να ζηλεύεις, και ποιος είναι αυτός, και ποιες μπανάνες, και τι κάνατε με τις μπανάνες, και τι υπονοεί και τα λοιπά, πάει χάλασης.

η σημερινή μέρα 11 Μαΐου, το μόνο που θα ήθελα είναι να μην μου ανεβεί η πίεση. Οπότε παρακαλώ μου την ανέβασε λίγο ο Θανάσης. Ελπίζω κανείς άλλος. Όσοι θέλετε να είσαστε στο διαγωνισμό μας, παρακαλώ να μην λέτε μετά, να είσαστε εδώ στο στούντιο, ελάτε. Στείλτε έναν φίλο σας, έναν γνωστό σας. Θα δείτε πως γίνεται η κλήρωση, τραβήξτε και εσείς το όνομα. Όχι εμείς. Μία η ώρα θα γίνει κλήρωση, 1:05. Να το γνωρίζετε, πλατεία εμπορίου σε Νίκο Νικολάου το στούντιο που θα γίνει κλήρωση. Δεν θα γίνει στο Αγρίνιο, ούτε στη Θεσσαλονίκη. Από όπου και αν μας στείλατε email, τα ονόματά σας και τα λοιπά, θα σας πούμε μετά τη διαδικασία ότι θα πρέπει να φύγετε από Σέρες. Είτε μας ακούσετε από την Αθήνα, είτε από την Πάτρα, είτε από την Κρήτη, από Σέρες θα φύγετε.

ξεκινήσουμε από Σέρες για την Αδριανούπολη. Να ξέρετε ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή σε μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Η διαδρομή είναι περίπου γύρω στις 4 ώρες. Δεν είναι ένα τεράστιο ταξίδι, γι' αυτό το προτιμήσαμε, ούτε ιδιαίτερα κουραστικό. Ο δρόμος είναι καλός και πιστεύω ότι θα περάσετε πάλι ωραία. Περνάτε Σέρες κάτω Εθνική Οδό για Καβάλα και συνεχίζετε από Αλεξανδρούπολη, Δημότη Χορεστιάδα και μετά φτάνετε σιγά σιγά στην Αδριανούπολη. Μετά τα σύνορα λίγη ώρα να έχετε μαζί σας ταυτότητα χρειάζεται, θα συνεννοηθείτε με το τουριστικό γραφείο και καλά να πάσετε. Και εγώ θα ήθελα να βρίσκομαι σε αυτή την εκδρομή. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να βρω εισιτήριο, γιατί τώρα το σκέφτηκα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Αμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isothermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews, εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύησιότητα Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Τα Πρόοδος Μπιέτ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορίμου λασόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές μας χαμογελούν.
7: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γαρία 3,49. Φίξε λας. Μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμά. Μάρια, Πέπενε, Φράνκα, Ριγανάτα, 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην

0: Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
1: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
2: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
1: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zen Despot. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
2: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
1: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen, για το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η καταπληκτική ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η Ένωση νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Ολυμπιακό ΣΠΟΚ κατέκτησε τον τίτλο καθώς ξέφυγε στο σύν 8 δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off. Ισοπαλία 1-1 στο Φάληρο και προβάδισμα του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός δεν κατόρθωσε για άλλη μία φορά να μετουσιώσει την υπεροχή του σε μία νίκη που θα διατηρούσε τις μαθηματικές ελπίδες του για τον τίτλο. Να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση και αφού τελειώσει το πρωτάθλημα θα κάνουμε τον απολογισμό. Δήλωσε ο Μέντι Λίμπαρ μετά την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ. Πληρώσαμε τα λάθη μας, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ανέφερε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Λεβαδιακός φαίνεται ότι συνήλθε μετά από μια μεγάλη αγωνιστική κοιλιά που του κόστισε την είσοδο στα play-off 1-4 και με άκρος πιστικό τρόπο το απέδειξε και στο Πανθεσσαλικό, νικώντας με 3-0 το Βόλο και παραμένοντας στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας.
1: Κόσμος στους 93.

0: για ποιο νόημα ζούσε.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,
2: κλείσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλήσου.
1: Ακούσε τα.
2: Ο χωρισμός τιμή σου είναι χειμώνα.
1: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
2: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
1: Κόσμος δεν γράφει, δεν αντιγράφεται.
3: Να στείλω χαιρετίσματα σε όλους σας, να είσαστε όλοι καλά που πια μας ακούτε. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή σας μέρα, φίλοι και φίλες της παρέας, της συντροφιάς. Εδώ είμαστε κοντά σας, μία η ώρα θα γίνει κλήρωση με τον παραδοσιακό τρόπο, όχι ηλεκτρονικά. Κουβαδάκι, καλαθάκι. Έρχεστε μία η ώρα, όποιος θέλει να είναι εδώ κοντά μας, θα ανεβείτε. Στούντιο σας περιμένουμε με το ασανσέρ στον πρώτο όροφο, Νίκου Νικολάου 1. Η κλήρωση θα γίνει στις Σέρες. Και από όπου και αν είσαστε τυχεροί,

0: Εδώ είναι ο Σωκράτης Μάλαμας από τα πιο πρόσφατα τραγούδια του στο τραγούδι 100 μέρες βρέγει. Είναι 1:20 ώρα. Η αγωνία εντείνεται για τον τυχερό που θα φύγει Αδριανούλη μαζί με το
1: 100 μέρες βρέχει, ξέχασα
0: φίλο, φίλη, τον τυχερό ή την τυχερή. Σας ευχόμαστε καλή πτυχία ολόψυχα.
1: 100 λόγους έχεις να μολύσεις πανιά.

0: Σε λίγο η κλήρωση για το ταξίδι στην Αδριανόπολη. Πάνω από 150 κρατές μας εκεί γύρω ήταν συμμετοχές σας. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Το στούντιό μας είναι στην πλατεία εμπορίου στις Σέρες, των Σερών. Νίκο Νικολάου 1, στον πρώτο όροφο είσαστε ευπρόσδεκτοι. Όποιος θέλει να δει την κλήρωση να τραβήξει τον τυχερό. Ένα στο τυχερό σε ένα όνομα και θα πάρει μαζί του όποιον θέλει. Για δύο άτομα είναι το ταξίδι.
1: Στον ήρω σιγαριά βάζεις και με μετράς.
0: Να περάσετε ωραία.

Η Αδριανόπολη, από ό,τι διαβάζω, έχει πολλά τζαμιά, πολλά παζάρια, αγορές, χαμάμ και διάφορα άλλα, οπότε να έχετε όρεξη για να περπατήσετε.

να σας πω λίγα λόγια για την Αδριανόπολη. Είναι δίπλα στα σύνορα της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Η πόλη ιδρύθηκε από τον Ορέστη και αρχικά έφερε το όνομα Ορεστιάδα κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής κυριαρχίας. Μετονομάστηκε σε Αδριανόπολη προς τιμή του αυτοκράτορα Αδριανού. Ήταν μεγάλο δυτικό και πολιτιστικό κέντρο η ανακηρυσσόμενη τρίτη πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ότι η Κωνσταντινούπολη κατέστη η οριστική πρωτεύουσα. Η πόλη της Αδριανούπολης διαδραμάτισε κύριο ρόλο στην ανάπτυξη του ελληνισμού και της τράπεζας και συνέβαλε ουσιαστικά και στην Ελληνική Επανάσταση του 1921. Η Αδριανούπολη έχει 410.000 κατοίκους. Με όλη την έκταση γύρω

Οι δύο τηγανιτές τοπικές σπεσιαλιτέ είναι τα τηγανιτά και φτεδάκια και το σηκωτάκι που σερβίρεται σε λεπτά κομμάτια. Για να ξέρετε, τα μπαχαρικά έχετε λίγο το νου σας. Και έχει παραδοσιακά σιροπιαστά γλυκά, αμυγδαλωτά και πολύ ωραίους πεζόδρομους. Οπότε πιστεύω θα περάσετε ωραίο, θα βρεθείτε εκεί. Μετά το διάλειμμα των μία θα γίνει και η κλήρωση. Ευχαριστούμε όλους εσάς για τη συμμετοχή, την υπομονή σας και κυρίως την εμπιστοσύνη σας και την αγάπη.

16 Μαΐου στις 8 το βράδυ επισκεπτόμαστε Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου ετοιμάζει τα μουσικοχορευτικά ηχοχρώματα στις 8 το βράδυ, κλείνοντας 50 χρόνια πριν. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΥΠΑΕ, με είσοδο δωρεάν θα γίνει αυτό το μουσικοχορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου του Νέου Σουλίου. 16 Μαΐου επαναλαμβάνω, σήμερα είναι 11, 16 Μαΐου στις 8 το απόγευμα. Δηλαδή, κοιτάζοντας το ημερολόγιο, βλέποντας το μήνα, είναι Σάββατο 16 Μαΐου. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΥΠΑΕ, μας προσκαλεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου στα μουσικοχορευτικά ηχοχρώματα 8 το βράδυ με συνδιοργάνωση.

Ένωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. 50 χρόνια χορός Κέφι, αυτό το Σάββατο με είσοδο δωρεάν. Η είσοδος θα είναι δωρεάν. Μισός αιώνας ιστορίας. Ένα δέντρο που μεγαλώνει, απλώνει τα κλαδιά του και αγκαλιάζει κάθε γενιά του νέου Σουλίου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί αυτό το μοναδικό ορόσημο, μας λέει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου, γιορτάζοντας τα 50 του χρόνια. Αυτό το Σάββατο, 50 χρόνια για το Σύλλογο, μπράβο στα παιδιά και στα καινούργια και στα παλαιά και σε όσους ανθρώπους βρίσκονται γύρω του.

Μεγάλη ιστορία του δέντρου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Νέου Σουλίου, 50 ολόκληρα χρόνια. Δίπλα στο Νέο Σούλι και όλο το Δήμο Μανώλη Παπάκη στις Σέρες, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, συναυλίες, παραστάσεις, θεατρικά, ένα δέντρο που συνεχώς μεγαλώνουν οι ρίζες του και ανθίζουν περισσότερο τα κλαδιά. Χαιρετίσματα και στον κύριο Στριά, του στέλνω την αγάπη μου, χαιρετίσματα και σε όλα τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου και σε αυτό που θα γίνει το δρόμενο το Σάββατο, θα τα ξαναπούμε φυσικά και αύριο και μεθαύριο με χρόνο. Και 57. Τραγούδι. Αδερφή Κατσιμίχα, έλα στο δρόμο, διάλειμμα και μετά η κλήρωση. Όποιος περνάει από την πλατεία εμπορίας ανέβει. Και αυτός κάτι θα κερδίσει, να είστε σίγουροι. Να κάνουμε και την κλήρωση, αλλιώς εγώ και η Μαρία θα ανακατέψουμε εδώ τα χαρτιά και η Μαρία θα είναι η Αλεξανδρίδου. Να τραβήξω και εγώ το βιντεάκι. Αυτή που θα τραβήξει το όνομα του τυχερού. Και θα κερδίσει ο τυχερός για άλλο ένα άτομο το ταξίδι. Ταξίδι για δύο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει ανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Βαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με ηρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια 6. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, του δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για σας.
7: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Το Ράδιο Κόσμος πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα κερδιά.

0: Χανιά Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Η άνεμη δυτική και βαθμιαία νοτιοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 24 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα και τη Λίμνο, 25 στη Θάσο και τη Σάμο, 26 στην Πρέβεζα, 27 στην Άρτα, τα Γιαννιτσά, την Άξο και τη Σύφνο, 28 στην Αθήνα, την Κότη Μύκονο και την Πάρο, 29 στα Τρίκαλα, 30 στο Ρέθυμνο, 31 στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη, 32 στο Ηράκλειο και 33 βαθμοί στα Χανιά.
2: Καλώς το κορίτσι, ήρθε και η Κέλλη Μανολίδου. Εν τω μεταξύ, εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Τώρα αρχίσαν τα κορίτσια την κουβέντα. Για να ανοίξω μικρόφωνο. Κέλλη, δεν έχεις εδώ στο μικρόφωνο να καθίσεις. Κουβαδάκι, έχεις το ίδιο. Κουβαδάκι το ίδιο.
3: Έχω ίδιο κουβαδάκι popcorn για
2: popcorn. Popcorn, κουβαδάκι πλαστικό. Τώρα από πού το πήραμε αυτό.
3: Τζάμπο.
2: Καλά, εντάξει. Μάλλον το τζάμπο, ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε εδώ, είναι εδώ η Κέλλη Μανολίδου. Γεια σου, Κέλλη μου.
4: Γεια σας.
2: Θα συνεχίσει τώρα μία με τρεις. Εγώ πρέπει να φεύγω. Και η Μαρία Αλεξανδρίδου που κρατάει το καλαθάκι.
4: Για την κλήρωση, σωστά.
2: Για την κλήρωση, τα ανακάτωσες καλά. Για ανακάτωση, ανακάτωση. Δώσε να ανακατώσει λίγο και η Κέλλη. Ανακατώσει, ανακάτωση, ανακάτωση.
4: Θετική ενέργεια, παιδιά.
2: Τράβα, Μαρία, ένα. Για τράβα, Μαρία, και η Κέλλη θα το διαβάσει. Έλα, ξεδίπλωσε.
4: Λοιπόν.
2: Είναι χαρτάκια διπλωμένα. Ξεδίπλωσε σιγά-σιγά. Πρώτα θα μας πεις αν είναι αγόρι ή κορίτσι.
4: Είναι κορίτσι.
2: Κορίτσι το τυχερό.
4: Ναι, είναι κορίτσι.
2: Δύο κορίτσια, ένας άντρας εδώ. Μας φάγανε, παιδιά. Για πες, όνομα.
4: Αναστασιάδου Κυριακούλα.
2: Μπράβο.
4: Είναι η νικήτρια του διαγωνισμού.
2: Κυριακούλα, γράφει.
4: Κυριακούλα.
2: Αναστασιάδου.
4: Αναστασιάδου Κυριακούλα. Νούμερο 34.
2: Για πες μου και το. Όχι, πες μου. Δώσε μου λίγο να τη πάρω ένα τηλέφωνο. Να τη βγάλουμε στον αέρα, να δούμε μας ακούει τώρα.
4: Ή... παιδάκι, χαίρομαι.
2: Για να δούμε, μπράβο. Δεν είναι ωραίο να δίνεις δώρα.
4: Είναι πάρα πολύ. Είναι σαν να το ζω εγώ, ρε παιδιά, αλήθεια. Εμένα περιμένω.
2: Για να δω, μας ακούει η κυρία Κυριακούλα Αναστασιάδη.
4: Ελπίζω.
2: Στον αέρα.
4: Είναι Δευτέρα, λίγο κατανόηση.
2: Δευτέρα είναι. Κι άμα έχει δουλειά, έχει τέτοια.
4: Έλα, διαγωνισμός είναι.
2: Θα την πάρεις εσύ μετά. Μπορεί να ακούει και η ίδια. Ελπίζω πάντως να είναι καλά στην υγεία της, να μπορεί να... να μπορεί να... θα επαναλάβει την κλειστά, σε πάρει αυτή, θα δει.
4: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
2: Ωραία, και εγώ θα πω γεια σας.
4: Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή.

0: Radio Cosmos.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και το ρολόι μας λέει ακριβώς 1:15. Είμαι η Κέλλη Μονοηλίδου από την όμορφη πόλη των Σερών και κυρίως από την καρδιά, συγκεκριμένα μάλλον, από την καρδιά της πόλης των Σερών, εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες με μουσική, μικρές σκέψεις που ίσως σε κάνουν να δεις τη ζωή σου λίγο πιο θετικά. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα ήθελα να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μαμούλες του κόσμου για χθες. Σε αυτές που είναι δίπλα μας, σε αυτές που έγιναν μαμάδες πρόσφατα, αλλά και σε αυτές που κουβαλάνε αυτή τη λέξη μέσα τους με κάποιον δικό τους τρόπο. Γιατί ξέρει κάτι, το να γίνεις μαμά δεν είναι απλό. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα αλλά και πιο δυνατά κομμάτια της ζωής. Είναι αυτοί οι 9 μήνες που κουβαλάς ένα μικρό πλασματάκι με αγωνία, με ελπίδα, με ευχή να είναι υγιές. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα περιμένεις. Που μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, που μπορεί να μην είναι όλα 100%. Και εκεί θέλω να σας πω ότι φαίνεται τι σημαίνει μαμά. Να αποφασίζεις να σταθείς δίπλα σε αυτό το παιδί, να το στηρίζεις, να το αγαπήσεις και σε ό,τι να αγαπήσεις και ό,τι έρθει στη ζωή του. Και ίσως η μητρότητα να μην είναι μόνο βιολογική. Είναι φροντίδα, είναι αγάπη, είναι να είσαι εκεί χωρίς όρους. Οπότε θέλω να πω για εχθές ότι δεν ήταν μόνο μία γιορτή. Είναι μία επενθύμηση πόση δύναμη κρύβει μία μαμά. Πάμε τώρα σε Γαλανή και σε θέλω εδώ.

0: ήθελα ναι. τώρα λίγο. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κυριακούλα.
1: Γεια σας,
0: τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά είμαστε. Θέλω να σας πω συγχαρητήρια, γιατί είστε η νικήτρια του διαγωνισμού.
1: Να είστε καλά.
0: Να περάσετε πανέμορφα.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Και εσείς να έχετε καλές δουλειές και επιτυχίες και πάντα τέτοια να κάνετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα. Από πού είστε?
1: Από το Νεοσούλη.
0: Α, τέλεια, κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Να είστε πάντα τέτοια.
1: Πάντα τέτοια, όντως. Είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Couscous.
1: Και κάπου εδώ είναι η ώρα που λέμε και τα χρόνια μας. Λα, Δευτέρα 11 Μαΐου λοιπόν σήμερα. Χρόνια πολλά στον αρμόδιο. Αρμόδι, μεθόδιο, αργύρι, αργύριο, αργυρούλα, ρούλα, αργυρό, ασημίνα, Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπο, Ολύμπη, Όλια, Εφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσο, αυτά. Χρόνια σας πολλά, χρόνια γερά και χρόνια καλά, αλλά και χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα τυχόν έχετε τα γενέθλιά σας. Θα συνεχίσουμε με επόμενο τραγούδι και Ριάννα.

0: Ακούς Κόσμος Ράδιο στους 93. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς. Μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνη. 700 γραμμάρια πεπερώνε φραγκανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνωστές των ποικιλία του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλα 4 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2310-58300 και 2312-10-40.

0: Και πριν συνεχίσουμε, πάμε να δούμε και τι καιρό θα κάνει μέσα στην εβδομάδα, γιατί ξεκίνησε η ζέστη. Να μην το ματιάσω, παιδιά. Όλη η εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, μας δείχνει ηλιοφάνεια. Στις Σέρες, λοιπόν, σήμερα είμαστε στους 24 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε. Η Αθήνα είναι στους 25 βαθμούς, η Θεσσαλονίκη στους 24, το Αγρίνιο στους 25 βαθμούς, τα Χανιά στους 25 βαθμούς και η Πάτρα στους 24, όλοι με ηλιοφάνεια. Οπότε καιρός για βόλτες, να μην μένουμε άλλο σπίτι γιατί αρκετά με τη βροχή. Λορίν Μωτά και το τραγούδι Τατού.
1: Κόσμος στους 93.

πρώτο θέμα ημέρας. Γιατί δεν βρίσκουμε κάτι, είναι πάντα, όταν δεν βρίσκουμε μάλλον κάτι, είναι πάντα στο πιο εύκολο σημείο, αλλά εμείς δεν το βλέπουμε. Γιατί έχουμε μανιωδώς. Το κινητό, τα κλειδιά, τα γυαλιά, πάντα λείπουνε τη στιγμή που βιάζεσαι περισσότερο. Και κάνεις το κλασικό, γυρνάς όλο το σπίτι σαν detective και στο τέλος το βρίσκεις, αλλά πάνω σου. Ή τα έχεις στο χέρι σου, ή τα ψάχνεις με το άλλο χέρι. Ίσως δεν χάνονται τα πράγματα. Απλά το μυαλό μας μπαίνει σε λειτουργία πανικού. Τελικά, πολλές φορές δεν είναι ότι τα χάνουμε, είναι ότι δεν βλέπουμε αυτά που έχουμε μπροστά μας. Οπότε την επόμενη φορά που κάτι θα λείπει, ας ρίξουμε μια ματιά λίγο πιο ήρεμα. Επόμενο τραγούδι, Αντώνης Ρέμος, Όλα περνούν.

ακούμε μία φράση «Σήμερα θα φάω κάτι ελαφρύ». Και ξεκινάς ωραία μια σαλάτα, λίγο ψωμάκι και λες μπράβο σου, το κάω γερά. Και μετά μπαίνει ένα τυράκι, ένα λαντικό, ένα γλυκάκι, το παγωτό τώρα μιας και ξεκίνησε οι ζέστες. Και στο τέλος λες εντάξει έφαγα ελαφριά, δεν πήρα κυρίως όμως. Γιατί τελικά το ελαφρύ είναι πολύ σχετικό. Εσείς τι λέτε, ελαφριά σαλάτα ή σαλάτα και ό,τι άλλο βρούμε? Αντέλ λοιπόν και easy on me.

0: κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
1: Αγαπημένη λοιπόν ακροάτρια, συμβουλεύει ότι ο οργανισμός δεν μπορεί να κρατηθεί μόνο με σαλατικά ή με κρεατικά. Καλό είναι να τρώμε λίγο απ' όλα και να κάνουμε και λίγο γυμναστική. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που θέλω να ανοίξω, γιατί πλέον δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι η καθημερινότητα.

μας είναι τα AI, τα ρομπότ, η τεχνολογία που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα, γιατί πρόσφατα είδα την ταινία Ex Machina που μου άφησε μια πάρα πολύ περίεργη αίσθηση. Γιατί στην αρχή νομίζεις ότι ο άνθρωπος ελέγχει τη μηχανή, ότι όλα είναι υπό έλεγχο, ότι υπάρχει όριο. Αλλά στο τέλος βλέπεις κάτι εντός αντίθετο. Το ρομπότ καταφέρνει να φύγει, να δραπετεύσει και ο άνθρωπος μένει εγκλωβισμένος πίσω από γυάλινους τοίχους. Πριν όμως σας πω την ιστορία, πάμε να ακούσουμε Γιάννη Βαρδί στο τραγούδι «Ίσως».

Πριν σας αφήσω όμως να απολαύσετε το τραγούδι, θέλω να σας πω ότι σήμερα το My Boss έχει γενέθλια. Οπότε ένα χρόνια πολλά στον κύριο Βασίλη Σπανουδάκη από εμένα. Συνεχίζω με το Γιάννης Βαρδής και ίσως.

προηγούμενο σας μιλούσα για το AI που πλέον βρίσκεται παντού, στο κινητό, στις εφαγές, στον τρόπο που δουλεύουμε, ακόμα και στον τρόπο που σκεφτόμαστε καμιά φορά. Και δεν είναι κακό, αλλά θέλει ένα πράγμα. Θέλει να θυμόμαστε ότι εμείς πρέπει να έχουμε τον έλεγχο. Γιατί εντάξει, δεν θέλω να ξυπνήσω μια μέρα και να μου πει το κινητό μου σήμερα δεν βγαίνεις. Η τεχνολογία προχωράει και θα προχωράει. Το θέμα είναι να μην χαθούμε εμείς μέσα σε αυτή. Θα συνεχίσω με γλυκερία και η νύχτα μυρίζει για σεμί. Και αν προλάβω πριν το διάλειμμα, θα σας μιλήσω για αυτή την ταινία γιατί αξίζει να τη δείτε πραγματικά.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Κώστας Μαραβέγιας για τη συνέχεια, δεν ζητάω πολλά.

0: Σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε τη μέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωματικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερί κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Τα κερδίλια σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Τα κερδίλια σερών στην Κιάνη Ακτή.
3: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανόπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή το 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινή

0: Να πεντανώστε μαγικά με αχνάκα.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
0: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
2: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Άλμα 4,5% στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Την ώρα που οι γιατροί στο Παγνί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κρίσιμη κατάσταση της 28χρονης γυναίκας που βρέθηκε αιμόφυρτη σε δρόμο στο Ηράκλειο της Κρήτης, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες καθώς όλα δείχνουν ενδοοικογενειακή βία. Ο σύζυγός της κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με τις αρχές να βλέπουν παράσυρση της άτυχης γυναίκας με το αυτοκίνητο, ενώ μέσα σε αυτό ήταν και τα 3 ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Στην Αθήνα, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα Χανταϊού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες. Κλειστό σήμερα το ΕΠΑΛ Μυρών Κρήτης λόγω κρούσματος μηνυκίτιδας. Απόψε στο Χαλάνδρι η πρώτη πολιτική συγκέντρωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στα ραδιοφωνά σας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Είμαι η Κέλλη Μανοηλίδου από την όμορφη πόλη των Σερών στη γνωστή μεσημεριανή μας παρέα Δευτέρα έως Παρασκευή 1 με 3. Γι' αυτό ανοίξτε την ένταση στα ραδιοφωνά σας, είτε είστε στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Κάντε ένα μικρό διάλειμμα και ελάτε στην παρέα μας, εδώ που τα τραγούδια αγγίζουν το μυαλό. Δήμητρα Γαλάνη, εγώ μιλάω για δύναμη.

Κόσμος του 93. 23 21 0 63 3 3 3 είναι

το τηλεφωνικό μας κέντρο και 93fmstudio@gmail.com, το email του σταθμού όπου μπορείτε να στείλετε το δικό σας μήνυμα ή κάποια αφιέρωση ή να βγείτε ακόμα και στην παρέα μας να αφιερώσετε εσείς οι ίδιοι κάποιο τραγούδι. Όμως θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα θέμα, γιατί είναι τώρα στις εξελίξεις μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ερευνούν οι αρχές στην Ξάνθη μετά τον εντοπισμό νεκρού βρέφους μέσα σε εγκαταλελειμμένη οικία σε οικισμό της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί η μητέρα του, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορία για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η νεκροψία νεκρομή, η οποία θα ρίξει φως στην ακριβή αίτια μάλλον θανάτου του βρέφους. Κάθε μέρα ακούμε και από μία δυσάρεστη είδηση. Συνεχίζουμε με Αφίκα Τσιμίχα και το τραγούδι των Βάλς των Χαμένων Ονείρων.

0: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Δεν σας ξέχασα, ξέρω ότι πριν το διάλειμμα σας μιλούσα για το πώς το AI και η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και τα ρομπότ έχουν εισβάλει στις ζωές των ανθρώπων. Όχι εισβάλει, τους έχουμε αφήσει, τα έχουμε αφήσει μάλλον να μπουν στις ζωές των ανθρώπων. Μία αφορμή λοιπόν αυτό, είδα πρόσφατα την ταινία Ex Machina και πραγματικά μου έχει μείνει. Και χωρίς να θέλω να κάνω κάποιο spoil, η ιστορία είναι γύρω από έναν προγραμματιστή που καλείται να αξιολογήσει ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη. Ένα ρομπότ που μοιάζει, σκέφτεται και λειτουργεί σχεδόν σαν άνθρωπος. Και εκεί ξεκινάει παιχνίδι μεταξύ δημιουργού, ανθρώπου και μηχανή. Ποιος ελέγχει ποιον, ποιος λέει αλήθεια και ποιος τελικά έχει το πάνω χέρι. Και όσο προχωράει η ταινία, αρχίζεις και νιώθεις μια περίεργη ένταση, σαν κάτι να αλλάζει, σαν κάτι να μην είναι τόσο ξεκάθαρο όσο φαίνεται. Και στο τέλος αφήνει αυτή την αίσθηση, ότι τελικά μπορεί να μην εγκλωβίζεται η μηχανή, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος, μέσα στις επιλογές του, μέσα στην εμπιστοσύνη του και μέσα σε αυτό που νόμιζε ο ίδιος ότι ελέγχει. Και κάπου εκεί σε κάνει να σκεφτείς λίγο διαφορετικά για το AI. Όχι να φοβηθείς, αλλά με επίγνωση. Γιατί η τεχνολογία προχωράει, αλλά το θέμα είναι εμείς πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και μερικές φορές δεν χρειάζεται να σε κλειδώσει κάτι για να νιώσεις εγκλωβισμένος. Οπότε λίγο προσοχή. Γιώργος Παπαδόπουλος και το τραγούδι «Θάλασσες» στη συνέχεια.

πάει το ρολόι να μας λέει 2 και 25, πάμε τώρα σε ένα θέμα που μας αφορά όλους. Μπορεί να το λέμε συχνά, αλλά υπάρχει παντού. Και αυτό δεν είναι άλλο από τον εκφοβισμό. Στο σχολείο, στη δουλειά, στην καθημερινότητά μας. Και ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Ένα παιδί που είναι πιο ήσυχο, πιο διαφορετικό. Ή απλά ένα παιδί που δεν ταιριάζει με την ομάδα. Ξαφνικά γίνεται στόχος. Με λόγια, με κοροϊδία, με αποκλεισμό και πολλές φορές το κρατάει μέσα του. Όσο αφορά τη δουλειά, νομίζουμε ότι μεγαλώνοντας τελειώνει, αλλά όχι. Απλά αλλάζει μορφή. Στη δουλειά γίνεται λίγο πιο ήσυχος, πιο έμεσος. Ένα σχόλιο, μια ειρωνία, μια συνεχόμενη πίεση. Κάτι που σε κάνει να νιώθεις ότι δεν αξίζεις αρκετά. Και το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές το περνάμε για πλάκα. Έλα μωρέ, πλάκα ένα, αστειεύομαι. Αλλά όχι για τον νόν, συγγνώμη, αλλά δεν είναι αστείο. Γιατί αυτές οι συμπεριφορές ρίχνουν την αυτοπεποίθηση, δημιουργούν φόβο, κάνουν κάποιον να κλίνεται και καμιά φορά να νιώθει μόνος ακόμα και στον κόσμο. Δεν θέλω, θέλω να πω βασικά κάτι πολύ σημαντικό. Αν κάποιος το βιώνει, το δεν φταίει και δεν είναι αδύναμος. Είναι πιο δυνατός από όσο νομίζει. Και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Μίλα. Μίλα σε έναν φίλο, σε έναν δικό σου άνθρωπο, σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Μην το κρατάς μέσα σου και βάλε όρια. Όσο δύσκολο και αν είναι, πες μέχρι εδώ. Δεν χρειάζεται να δέχεσαι τα πάντα από τους πάντες. Η συμπεριφορά του άλλου λέει περισσότερα για εκείνον παρά εσύ. Οπότε μην το αγνοείς. Ένα είσαι καλά μπορεί να σημαίνει τα πάντα για εκείνον. Σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε, γιατί μια κουβέντα μπορεί να μείνει πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε. Οπότε λίγο περισσότερη καλοσύνη, λίγο περισσότερο σεβασμό στους ανθρώπους και ίσως να κάνουμε τον κόσμο μας λίγο πιο καλό και λίγο πιο ασφαλή. Συνεχίζω με Ξυλίνα Σπανά και το τραγούδι Αδρεναλίνη.

0: Καλημέρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου. Κάψ 39 τεμάχια και σκόλ 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξας. Μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 200 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κουκούς καφέ.
7: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
8: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
9: Citizen. Στο σημείο μηδέν πόλης.
10: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
11: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στον κάντζαρ σου?
12: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τάφησα σπίτι. Biohome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτο. Ένα λίτρο μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες 3,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών 3,35.
11: Καλά, πού τα βρίσκεις?
12: Τα κορίτσια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
11: Supermarket Kansas. 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
13: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρικά.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η καταπληκτική ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η Ένωση νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφια και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο καθώς ξέφυγε στο σύν 8 δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off. Ισοπαλία 1-1 στο Φάληρο και προβάδισμα του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός δεν κατόρθωσε για άλλη μία φορά να μετουσιώσει την υπεροχή του σε μία νίκη που θα διατηρούσε τις μαθηματικές ελπίδες του για τον τίτλο. Να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση και αφού τελειώσει το πρωτάθλημα θα κάνουμε τον απολογισμό, δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ μετά την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ. Πληρώσαμε τα λάθη μας, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ανέφερε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Λεβαδιακός φαίνεται ότι συνήλθε μετά από μια μεγάλη αγωνιστική κοιλιά που του κόστισε την είσοδο στα play-off 1-4 και με άκρος πιστικό τρόπο το απέδειξε και στο Πανθεσσαλικό, νικώντας με 3-0 το Βόλο και παραμένοντας στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας.
1: Κόσμος στους 93.

Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και θέλω να μείνουμε λίγο στο τραγούδι, γιατί ο τίτλος από μόνος του σε βάζει στη σκέψη. Τακούνια για καρφιά, δηλαδή, okay, τακούνια το δέχομαι, αλλά φιά, εδώ δεν μιλάμε απλά για στυλ, μιλάμε για να μην πατήσεις στραβά γιατί τελείωσε η συζήτηση. Είναι σαν να λέει, ήθηκα ωραία, είμαι κομψή, αλλά αν χρειαστεί έχω και άμυνα, γιατί καμιά φορά δεν είναι ωραίος και γλυκά. Υπάρχουν και τα ωραία μεν, αλλά μην τα δοκιμάσεις πολύ. Σου βγάζει αυτό το στυλ, είμαι ήρεμη,

Μη με εκνευρίσεις. Και τελικά το τραγούδι αυτό δεν μιλάει μόνο για εμφάνιση. Μιλάει για μια στάση ζωής. Να ξέρεις ποια είσαι και να μην χρειάζεται να το αποδείξεις φωνάζοντας. Οπότε ναι, τα κούνια για στυλ, αλλά τα καρφιά για όριο. Ολυμπίου και Χατζηγιάννη στο επόμενο τραγούδι, ο Παράδεισος.

Λοιπόν, τώρα θέλω να κλείσουμε όλοι μαζί λίγο τα μάτια μας και να φανταστούμε ένα κυκλαδίτικο νησί που έχει την ομορφιά της Μυκόνου, αλλά την ηρεμία που σου επιτρέπει να το ζήσεις πραγματικά. Μιλάμε για τη Σύφνο, ένα νησί με περίπου 2.500 μόνιμους κατοίκους και τα πιο αρχοντικά και γαλήνια σπίτια των Κυκλάδων. Σπίτια λευκά, μπλε παραθυρόφυλλα, σοκάκια που μυρίζουν

Γούρνο και βασιλικό και μία αίσθηση που ο χρόνος εκεί κυλάει λίγο πιο αργά. Λένε πως παλιά ένας νεαρός αγκιοπλάστης ερωτεύτηκε μία κοπέλα που περνούσε κάθε μέρα από το εργαστήριό του. Δεν είχανε μεγάλα λόγια, μόνο βλέμματα. Μία μέρα της χάρισε ένα μικρό πύλινο αγκείο και της είπε ότι και αν σπάσει αυτό θα κρατάει μέσα του αυτό που δεν λέγεται. Και από τότε λέγεται πως στη Σύφνο ο έρωτας δεν είναι θορυβώδης, αλλά χτίζεται σιγά σιγά όπως ο πυλός που ψήνεται και γίνεται κάτι που αντέχει το χρόνο. Και αν θέλετε να κάνετε κάτι πρακτικό, αν σκέφτεστε πού να ξοδέψετε, να αξιοποιήσετε τον νονικό σας τουρισμό, η Σύφνος είναι μια πάρα πολύ όμορφη και γαλήνια ιδέα. Ένα νησί που δεν κουράζει, δεν σε πιέζει, αλλά σε ηρεμεί και σε γεμίζει εικόνες που μένουνε. Πάμε σε Ματούλα Ζαμάν λοιπόν και το τραγούδι «Καίγομαι και σιγολιώνω», καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος μας.

πόσο μπορεί να σε αγγίξει παραπάνω αυτό το τραγούδι. Να αγαπάτε, να αγαπιέστε και να το δείχνετε. Η ζωή θέλει τρέλα, θέλει αγάπη, θέλει έρωτα. Μην φτάνετε, μην σπαταλάτε την ενέργειά σας

στο να κάνετε άσχημες σκέψεις, άσχημα πράγματα, να κατρώνετε σιδεία, να κοροϊδεύετε κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Και καθώς σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής παρέας, θέλω να πω πραγματικά ένα ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας, που μας στείλατε μηνύματα, που μας πήρατε τηλέφωνο, που ακούσαμε τη φωνή σας, που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας μαζί μας. Γιατί μπορεί να μην σας βλέπω, αλλά το ραδιόφωνο έχει αυτή τη μαγική δύναμη να ενώνει ανθρώπους από διαφορετικές πόλεις, από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο. Και αυτό είναι το πιο όμορφο κομμάτι του. Φεύγοντας όμως, θέλω να σας πω κάτι. Λίγο ηρεμία μέσα στην ημέρα, λίγη ψυχραιμία στις στιγμές που όλα τρέχουνε. Να μην αφήνουμε το άγχος να μας παίρνει τη σκέψη. Να βρίσκουμε λίγο χρόνο για εμάς, να παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και να θυμόμαστε ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι. Η ζωή θέλει απλότητα, θέλει γαλήνη, θέλει μικρές στιγμές που μας γεμίζουν. Και καμιά φορά ένα χαμόγελο αρκεί. Σας ευχαριστώ καρδιάς. Ήμουν η Κέλλη Εμμανουηλίδου από την όμορφη πόλη των Σερών στο γνωστό μας ραντεβού Δευτέρα έως Παρασκευή 1 με 3. Το ραντεβού μας λοιπόν είναι για αύριο το μεσημέρι 1 με 3, Τρίτη 12 Μαΐου. Από εμένα ένα όμορφο, ένα υγιής απόγευμα και να περάσετε πολύ όμορφα.

παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου

Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο, κρίση ή βροχή. Χθες ήταν

0: στο Ραδιοκόσμος είναι τρεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο εσάς.
1: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Ζωηρά μινί σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας 3-10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και καρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να τη σταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις, εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

τελευταίες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπτεία στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφωτοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
0: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρες. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 βραδύ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, καταστήματα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα Public.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Συγκινημένος εμφανίστηκε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα του. Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, χαρακτήρισε τον τίτλο με τους κυτρινόμαυρους ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του στους πάγκους. Ο Νίκολιτς εστίασε στη σταθερότητα που έδειξε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια της περίοδου, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση άξιζε το πρωτάθλημα απέναντι σε πολύ δυνατούς ανταυτές. Τον Ολυμπιακό, όπου σε χτύπησε στο κεφάλι στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ και μετέβησε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο μεγάλος άτυχος Γιουσούφ Γιαζίτζη θα χειρουργηθεί την Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός έπιασε δουλειά για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Όμως το απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ παραμένει γεμάτο.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες. Είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93's.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93's. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί το αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το Ψησίκαλης συναντώ Λεκής και η Τσιαπάτα το Χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασιροκούλουρο, το λουκανικό ψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούστο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζημένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπύρος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στρο 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί 12x300 30 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 μάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή

0: σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκιά όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ενοπλιληστία με τρία άτομα με καλασνικόφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτι Θωρέα Αυθιώτιδας. Στις 200.000 οηλία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής του μπλοκ, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Σε συνέντευξη τύπου μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της άντισης της Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερίου που εκδηλώθηκαν κρούσματα Χανταϊού. Προληπτική η καραντίνα στην οποία θα παραμείνει για 45 ημέρες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.296 μονάδες. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.costadio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: και τίποτα.
1: Και εγώ δεν κλαίγομαι, ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράν Ινής σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα Διογκώνης Πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρει, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
8: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά Citizen.
9: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
10: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
9: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zen της Πόλης. Να σε στένει την ατμόσφαιρα.
10: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
9: Live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. Τη Live by Citizen. Στην Ακρόπολη.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ο κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθενεόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξελα, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 Κούσια γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή

0: μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδη, στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλείς εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη που, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλλεις πάλι στον κάντζαϊ σου?
3: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου ταύσα σπίτι. BioHome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες 3,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών 3,35. Καλά, πού τα βρίσκεις? Τα κορίτσια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει. Supermarket Kansas. 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Συγκινημένος εμφανίστηκε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα του. Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με τον Παναϊκό, χαρακτήρισε τον τίτλο με τους κιτρινόμαυρους ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του στους πάγκους. Ο Νίκολιτς εστίασε στη σταθερότητα που έδειξε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια της περίοδου, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση άξιζε το πρωτάθλημα απέναντι σε πολύ δυνατούς ανταγωνιστές. Στον Ολυμπιακό, ο Ποντέν σε χτύπησε στο κεφάλι στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ και μετέβη σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο μεγάλος άτυχος Γιουσούφ Γιαζίτζη θα χειρουργηθεί την Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός έπιασε δουλειά για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Όμως το απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ παραμένει γεμάτο. Ο Ρεμπρόφ ενδέχεται να αντικαταστήσει τον Μπενίτεθ, λένε οι Ουκρανοί.

ώρα στο ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Jumbo. Άνοιξη.

είχε σχόλη. Οι βιελταία έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Κοινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Skip Scone Plindiri Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κυριακτή.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιά καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 23212 10240.
5: Κόσμος στους 93.

0: Γεια σας, είμαι η Ελίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Most of the victims are civilians.

Την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνάω.

πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της ΕΣΚΟ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πλοίο. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηρεί το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
6: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα

0: Μαθημολογικά. Η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23 210 23 210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα τραγούδι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πέσω. Μαγιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμία

0: γυαλιά.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές στο σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανία Τ. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μόνο να βρω και την υφή.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολαοδού και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσκό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Ένοπλη ληστεία με τρία άτομα με καλασνικόφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Αυθιώτιδας. Στις 200.000 οηλία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής του μπλοκ, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξη τύπου μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερό πλοίου που εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταριού. Προληπτική η καραντίνα στην οποία θα παραμείνει για 45 ημέρες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.296 μονάδες. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Η άνεμη δυτική και βαθμιαία νοτιοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 24 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, την Κύρα και τη Λίμνο, 25 στη Θάσο και τη Σάμο, 26 στην Πρέβεζα, 27 στην Άρτα, τα Γιαννιτσά, την Άξο και τη Σύφνο, 28 στην Αθήνα, την Κότη Μύκονο και την Πάρο, 29 στα Τρίκαλα, 30 στο Ρέθυμνο, 31 στην Καλαμάτα και τη Σαρτή, 32 στο Ηράκλειο και 33 βαθμοί στα Χανιά.
12: Κόσμος στους 93.

0: στους 93. Στους 93.
1: Μαζί σας στο Ράδιο Κόσμος, ο Δημήτρης Τσαούσης, με την εκπομπή «Στις γειτονιές του φεγγαριού». Ένα μουσικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο της ελληνικής μουσικής.

φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Κόσμος και θα είμαστε μαζί από τις 6 μέχρι τις 8, ζωντανά πάντα από τη συχνότητα του Ράδιο Κόσμος, με την εκπομπή στις γειτονιές του Φεγγαριού. Η επιμέλεια και η παρουσίαση της εκπομπής είναι από μένα, τον Δημήτρη Τσαούση. 6 ώρα λοιπόν Δευτέρα, 6 και 7 λεπτά, και είναι η ώρα που η εκπομπή μας αγκαλιάζει όμορφες μουσικές και τραγούδια της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, το 2321-06-33-33. Η σημερινή μας εκπομπή είναι ένα μουσικό αφιέρωμα στο ιερό πρόσωπο της μάνας. Θα ακούσουμε τραγούδια που γράφτηκαν για τη μάνα με αφορμή και την χθεσινή γιορτή της από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Ξέρουμε ότι η δεύτερη Κυριακή είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας, μέρα εορτασμού της μητρότητας και των ευχαριστειών προς αυτήν. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως να ακούμε τραγούδια και θα ακούσουμε το «Μαμά χρόνια πολλά», ένα τραγούδι που το τραγουδάει η Ελένη Τσαλγουπούλου μαζί με την χοροδία από το 8ο Δημοτικό και το 3ο Γυμνάσιο Νάωσας. Η μουσική και η στίχη είναι του Κώστα Καλδάρα.

Από το 1864 έως το 1948 ήταν αυτή που είχε πρώτη την ιδέα να καθιερωθεί μια ιδιαίτερη μέρα για τη γιορτή της προς τιμή της μέρας. Οι προσπάθειες της τελικά ευωδόθηκαν στις 9 Μαΐου του 1914 όταν ο τότε πρόεδρος της Αμερικής, ο Βίλσον, υπέγραψε προκήρυξη σύμφωνα με την οποία η μέρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική γιορτή την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα που έγραψε σε μουσική και στίχους της Χαρούλας Αλεξίου. Το τραγούδι αυτό το έγραψε η Χαρούλα μετά τον χαμό από της μητέρας της. Είναι βέβαια το πασίγνωστο «Η μπαλάντα της Ιφηγένειας».

ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για την μητέρα από τον βασιλιά της ροκ, θα λέγα, τον Elvis Presley. Είναι το τραγούδι με τον τίτλο Mama Like the Roses. Στη μαμά άρεσαν τα τριαντάφυλλα. Ένα τραγούδι

EP που κυκλοφόρησε το 1970 και παραμένει βέβαια ένα από τα πιο τρυφερά τραγούδια του Elvis Presley. Ένα τραγούδι που ο βασιλιάς της ροκ ερμηνεύει με πάθος, μιλάει για τη μητέρα του και το πώς η ίδια μεγάλωσε αυτόν και τα αδέρφια σε ένα περιβάλλον γεμάτο από αγάπη, αλλά βέβαια και από δυσκολίες.

Ξέρουμε βέβαια ότι τα περισσότερα τραγούδια που γράφτηκαν για την μητέρα θα έλεγα ότι είναι θλιμμένα, είναι στενάχωρα, μια που τα περισσότερα γράφτηκαν μετά τον θάνατο της μητέρας. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά τραγούδια τα οποία έχουν σκοπτική διάθεση και σατήριζουν, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, σατήριζουν πραγματικά την Ελληνίδα μάνα, και έτσι θα ακούσουμε το «Ζακέτα να πάρεις» με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, ένα τραγούδι που τη μουσική έγραψε ο Θέμης Καραμωρατίδης και τους στίχους ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος.

τραγούδι με τον τίτλο «Μάνα μου». Θα ακούσουμε τώρα από τον Γιάννη Κότσιρα. Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι, η στίχη είναι της Ελένης Γιώγα και την μουσική έγραψε ο Νίκος Αντύπας.

θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από ξένο δημιουργό, πασίγνωστο βέβαια. Είναι το τραγούδι με τον τίτλο One of God's Better People. Θα το ακούσουμε από τον Ρόμπι Γουίλιαμς. Ένας ή μία από τους καλύτερους ανθρώπους του Θεού, αναφέρεται φυσικά για την μητέρα του. Ένα ονειρικό, ένα τραγούδι από το solo album του 1997 με τίτλο Life Through a Lens. Γράφτηκε από τον Άγγλο pop star, τον Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει σημαδέψει βέβαια τη μουσική βιομηχανία με τις τεράστιες επιτυχίες του. Μέσα από το άλμπουμ αυτό, το τραγούδι αυτό, ο Ρόμπι Γουίλιαμς ήθελε να περιγράψει την αγάπη που πήρε από τη μητέρα του μέσα από πραγματικά ένα μαγικό τραγούδι.

0: πούμε ότι το τραγούδι που μας ζήτησε η ακροάτρια, το Ποντιακό, που πάντα έχει σχέση βέβαια με την σημερινή θεματολογία για τη μητέρα, θα το παίξω αμέσως μετά τις λίγες διαφημίσεις που θα παίξουμε τώρα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Πόσο boomers πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat.

0: Το ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Δύο άντρες, δύο κοσμοί, μια νέα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρρες. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σέρων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, καταστήματα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα Public.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παργή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Φίλοι, με όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στον κάντζα ήσου.
6: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα αυτή. BioHome καθαριστικά. Φερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες 3,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά. Και καθαρικό χαλιών 3,35. Καλά, πού τα βρίσκεις? Τα κορίτσια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει. Supermarket Κάντζας. 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Συγκινημένος εμφανίστηκε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα του. Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, χαρακτήρισε τον τίτλο με τους κιτρινόμαυρους ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του στους πάγκους. Ο Νίκολιτς εστίασε στη σταθερότητα που έδειξε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια της περίοδου, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση άξιζε το πρωτάθλημα απέναντι σε πολύ δυνατούς ανταγωνιστές. Στον Ολυμπιακό, ο Ποντέν σε χτύπησε στο κεφάλι στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ και μετέβησε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο μεγάλος άτυχος Γιουσούφ Γιαζίτζη θα χειρουργηθεί την Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός έπιασε δουλειά για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Όμως το απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ παραμένει γεμάτο. Ο Ρεμπρόφ ενδέχεται να αντικαταστήσει τον Μπενίτεθ, λένε οι Ουκρανοί.

0: Κόσμος στους 93.
1: Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στην εκπομπή μας. Ακούτε Ράδιο Κόσμο, στην εκπομπή της γειτονίας του Φεγγαριού, στο μικρόφωνο και στις φυσικές επιλογές ο Ιδρύς Τσαούσης. Σήμερα είπαμε να ακούσουμε, να αφήσουμε τους δημιουργούς, τους Έλληνες και ξένους, να μιλήσουν για την μάνα. Θα λέγω όλα τα τραγούδια είναι μια οδή στην μητρική στοργή και την μητρική αγάπη. Πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι που μας ζήτησε προηγούμενα τηλεφωνικά μια φίλη ακροάτρια. Είναι ποντιακό τραγούδι, βέβαια πάντα σε σχέση με τη θυματολογία της.

πάμε τώρα στο 1991, όπου Σταμάτης Κραουνάκης και Ελίνα Νικολακοπούλου κάνουν ένα δίσκο σταθμό, θα έλεγα, με ερμηνεύτρια την Τάνια Ζηλίδου. Είναι ο δίσκος με τίτλο «Μαμά γερνάω». Ο δίσκος αυτός κλείνει με μία, το τραγούδι αυτό θα έλεγα ότι κλείνει με μία στιγμή ντοκουμέντο, το «Μαμά γερνάω», σε μία εκτέλεση πιανιστική με την Τάνια Ζηλίδου, που ερμηνεύοντας φορτισμένα συναισθηματικά το τραγούδι, αφού ήταν

0: это есть. Α, δεν μπορώ. Τώρα να σταματήσουμε λίγο.
1: Αυτό λοιπόν το είπε στην ηχογράφηση και τελικά έγινε και στον, έμεινε και στον δίσκο, ήταν η Σανακλείδου. Φορτισμένη συναισθηματικά, γιατί όπως είπαμε, είχε πριν λίγο καιρό χάσει τη μητέρα της πριν ερμηνεύσει αυτό το πολύ σημαντικό τραγούδι. Πάμε τώρα 2014. Ο Γιώργος Ανδρέου, ο συμπολίτης μας, κυκλοφορεί ένα άλμπο με τον τίτλο «Ζωή μου μην αργείς». Από το άλμπο αυτό θα ακούσουμε το τραγούδι «Μάνα», σε μουσική και στίχους του Γιώργου Ανδρέου και μια καταπληκτική εκτέλεση από την Ρίτα Αντωνοπούλου.

τραγούδια λοιπόν για τη μάνα σήμερα, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Από τραγούδια για τη μάνα που έγραψαν Έλληνες και ξένοι δημιουργοί. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Lenny Kravitz. Το τραγούδι Always on the Run, δηλαδή η μάνα ουσιαστικά ότι είναι πάντα στο πόδι, πάντα στο τρέξιμο. Εδώ η μητέρα του Lenny Kravitz φαίνεται να δίνει συμβουλές στο γιο της. Και σε αυτό το φάνκι τραγούδι του λέει να γυρίσει νωρίς στο σπίτι, να γυρίζει νωρίς στο σπίτι, να μην απαιτεί ποτέ περισσότερα από όσα του αναλογούν και παρεπιπτόντως να μην κάνει βέβαια ουσίες. Ότι δηλαδή θα λέει κάθε μητέρα άλλωστε που συμβουλεύοντας σωστά το παιδί της. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν, Always on the Run, Lenny Kravitz.

από τον Λένι Κράβιτς. Πάμε τώρα στο Βασίλη Παπακουσταντίνο και στο περίφημο τραγούδι «Άρε Μαμά». Ένα τραγούδι του Άρλα Σναβούρο, όπως ξέρουμε, που το έντυσε με ελληνικούς στίχους ο Οδυσσέας Ιωάννου.

Μη με σκάς, δεν θα σε ανεχτεί κανείς. Θα πας χαμένος, θα το δεις. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί. Συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώσαι και ξεκίνα να εξελίσσεις. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11, τηλέφωνο 23210-2310. Εξέλιξη από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
6: Μοσκοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, περώνε φράγκα ριγανάτα, 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει.

0: μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση πλά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συλλογές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Για την πίστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές ανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321065 και 6973 30 87 71.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Η άνεμη δυτική και φμιαία νοτιοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 24 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα, Λίμνο, 25 στη Θόκο και τη Σάμο, 26 στην Πρέβεζα, 27 στην Άρτα, τα Γιαννιτσά, την Άξο και τη Σύφνο, 28 στην Αθήνα, την Κότη Μύκονο και την Πάρο, 29 στα Τρίκαλα, 30 στο Ρέθυμνο, 31 στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη, 32 στο Ηράκλειο και 33 βαθμοί στα Χανιά.
6: Κόσμος στους 93.
7: Φίλες και φίλοι, γυρίζουμε στην εκπομπή μας, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της. Κάνουμε σήμερα ένα αφιέρωμα από το Ράδιο Κόσμος και την εκπομπή της Γειτονίας του Φεγγαριού. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Τσασής. Κάνουμε λοιπόν ένα αφιέρωμα σήμερα με αφορμή τη χθεσινή γιορτή της, στην στράγια που γράφτηκαν για την μητέρα. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που γράφτηκαν. Ένα τραγούδι από τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Ιάκωβο Καμπανέλη που έγραψε τους στίχους. Θα ακούσουμε το τραγούδι με τον τίτλο «Μανούλα μου». Εδώ στην ερμηνεία του τραγουδιού είναι ο Μάριος Φραγκής, ο οποίος στην αρχή ξεκινάει με τα λόγια του ίδιου Χατζηδάκη για την μητέρα του.
8: Από τη μητέρα μου κληρονόμησα όλους τους γρίφους που από παιδί με απασχολούν και μέχρι σήμερα κάνω προσπάθειες να τους λύσω. Χωρίς τους γρίφους της, δεν θα ήμουν ποιητής.

Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του παγκόσμιου, της παγκόσμιας θα λέγαμε μουσικής δημιουργίας. Μιλάω βέβαια για το τραγούδι των Beatles, το Let It Be. Και αυτό έχει σχέση με την μητέρα, μια όπου ο Paul McCartney, το μέλος των Beatles που ήταν ο δημιουργός του, σε μια δύσκολη περίοδο περίπου το 1968 με 69 για τους Beatles, να βρίσκονται στα πρόθυρα διάλυσης, είδε στον ύπνο του ότι η μητέρα του, η Μέρι Πατρίτσια Μακάρτνεϊ, η οποία είχε πεθάνει όταν εκείνος ήταν 14 ετών, και στο όνειρο αυτό η μητέρα του τον καθησύχαζε λέγοντας «Let it be». Δηλαδή, άστο να γίνει, πρέπει να γίνει. Πάμε να ακούσουμε αυτό το μεγάλο τραγούδι.

μετά τους περίφημους Beatles. Πάμε τώρα στους να ραπάρουμε λίγο θα έλεγα και να ακούσουμε τους Active Members, το τραγούδι Ακουμάνα. Ακουμάνα για όλους έχει ο Θεός και ίσως το δικό μου άστρο να είναι κάπου εκεί στο

μία από τους active member να περάσουμε σε ένα, από τα, ένα πολύ σημαντικό θα έλεγα τραγούδι. Ένα τραγούδι σε στίχους του Κώστα Βάρναλη, του ποιητή μας, και μουσική του Λουκά Θάνου. Θα ακούσουμε τον Αρχάγγελο της Κρήτης να μας τραγουδά το τραγούδι «Η πόνη της Παναγιάς». Εδώ θα έλεγα ότι ο ποιητής, ακολουθώντας τη δημοτική μας παράδοση, χρησιμοποιεί τη μορφή της Παναγιάς για να εκφράσει τον ανθρώπινο πόνο της μάνας, και η Παναγιά κατέχεται από τα τρυφερότερα συναισθήματα για το παιδί που πρόκειται να γεννήσει, αλλά και από κακά προαισθήματα για την τύχη που το περιμένει στη ζωή.

Στέφανος Λοΐζος και Λευτέρης Παπαδόπουλος, η δημιουργή του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα είναι το τραγούδι με τον τίτλο «Πάνε να πεις τη μάνα μου να μην με περιμένει». Φυσικά είναι το τραγούδι από τον Γιώργο Νταλάρα.

Και μετά τον Γιώργο Νταλάρα πάμε να ακούσουμε τώρα την Μπέγκη Ζήλα σε ένα ακόμη τραγούδι για τη μητέρα. Το τραγούδι έχει τον τίτλο «Μαμά», η μουσική είναι του Χρήστου Χιόνι και η στίχη είναι της Αγγελικής Μακρυγιάννη.

από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε από τον Μετρονόμο το 2021 θα ακούσουμε τώρα ένα υπέροχο τραγούδι από τον Παντελή Θαλασσινό σε μουσική του Βαγγέλη Μαχαίρα και στίχους του Δημήτρη Λέντζου. Στη μάνα που μας μεγαλώνει, μας φροντίζει, μας νουθεί.

Φίλα, έχει τώρα ο Δημήτρης Μητροπάνος να μας πει στίχους και μουσική του Βαγγέλη Κουρακάκη, το «Μάνα που ζω». Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να με ρίσεις στον πιο δύσκολο καιρό. Μάνα που ζω, βαρκάκι που με φέρνει, εμπατάρισε και γέρνει. Πες μου πού να κρατήσεις.

Ένα ακόμη υπέροχο τραγούδι για τη μάνα. Θα ακούσουμε τώρα σε σύνθεση και μουσική του Μιζάλη από τον Γιώργο Νταλάρα. Θα έχει τον τίτλο «Μάνα».

Σειρά έχει να μας τραγουδήσει για τη μάνα ο Λεωνίδας Μπαλάφας από ένα CD του 2010 με τον τίτλο «Ανοιξιάτικη μέρα». «Μάνα, είμαι μεγάλος πια, μη με συμβουλεύεις, έχω ανοίξει τα φτερά μου, ανεβαίνω τα σκαλιά μου, χάραξα τα όνειρά μου», λέει ο Λεωνίδας Μπαλάφας στη μητέρα του.

μεγάλο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Τάσου Λιβαδίτη, η μάνα μου και Παναγιά. Θα ακούσουμε τώρα φυσικά στην ερμηνεία

τραγούδι «Μαμά, μπαμπά» θα ακούσουμε τώρα από την Δήμητρα Σαλαμίδου. Η στίχη είναι του Γιάννη Βασιλόπουλου και η μουσική είναι του Σπύρου Παρασκευάκου. Την ενορχήστρωση εδώ έκανε ο Γιώργος ο Ανδρέου. Είναι ένα τραγούδι, θα έλεγα, ύμνος στην δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στα θέλω των παιδιών και των νέων.

0: έφτασε και σήμερα στο τέλος η εκπομπή μας. Κάναμε σήμερα αφιέρωμα στο ιερό πρόσωπο της μάνας. Αφήσαμε έτσι Έλληνες και ξένους δημιουργούς να μας μιλήσουν για την μητέρα. Από το Ραδιοκόσμος, από τον Δημήτρη Τσαούση που επιμελήθηκε και σήμερα και παρουσίασε την εκπομπή της Γειτονίας του Φεγγαριού. Καλό βράδυ σε όλους σας.
1: Κόσμος του 93.

0: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε μπαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Ένοπλη ληστεία με τρία άτομα με καλάσνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Στις 200.000 ευρώ ηλία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής του μπλοκ, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξη τύπου μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερό πλοίου που εκδηλώθηκαν κρούσματα Χανταϊού. Προληπτική καραντίνα στην οποία θα παραμείνει για 45 ημέρες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκει στις 2 το μεσημέρι στις 2.296 μονάδες. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Κόσμος στους 93.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
10: Η εκπομπή είναι προσφορά του Citizen.

Βρισκόμαστε μαζί συντροφιά. Απόψε δεν θα ακούσουμε απλώς τραγούδια, θα διασχίσουμε κοσμούς. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες, ιστορίες, έρωτες και απώλειες. Και εκείνες τις μικρές αλήθειες που όλοι έχουμε νιώσει. Θα περάσουμε από ήχους που μοιάζουν με παράσταση σε μουσικές που μυρίζουν τόπο και παράδοση. Από την νοσταλγία των θρίλων μέχρι την ομή ειλικρίνεια της νεότητας. Και φυσικά από τις πιο προσωπικές εξομολογήσεις σε τραγούδια που έγιναν φωνή για πολλούς. Ας ξεκινήσουμε. Καλή ακρόαση να έχουμε.

η φωνή του ισορροπεί ανάμεσα στην όπερα και το New Wave. Δημιουργεί ένα αίσθημα απομόνωσης και υπαρξιακής αγωνίας. Δεν είναι ότι χρόνια μετά βρήκε θέση σε σειρές όπως το American Horror Story, γιατί ακριβώς αυτό το στοιχείο του ανίκιου παραμένει ζωντανό. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό 2321-063-333. Το email σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο το κόσμο, κοσμοσradio.gr. Καλώς ήρθατε όλοι στην παρέα μας.

από τραγούδια που δεν αφηγούν απλώς ιστορίες. Ανοίγουν μικρές χαραμάντες στο μυαλό και αφήνουν εικόνες να περάσουν. Αδελφή Κατσιμίχα, προσωπικές οπτασίες.

Και συνεχίζουμε με το Calling Elvis. Ένα κομμάτι παίζει με την ιδέα ότι θρύλοι δεν φεύγουν ποτέ. Ο Elvis Presley γίνεται εδώ σύμβολο μιας εποχής που συνεχίζουμε να αναζητούμε. Dire Straits.

0: και ο κόσμος.
1: Και ο Νίκος Παπάζογλου με το Φύσεξο Βαρδάρι, σε ένα τραγούδι που έγινε σύμβολο αλλαγής. Ο άνεμος εδώ καθαρίζει, φέρνει κάτι καινούργιο.

με τραγούδι Darling, το Stories, το οποίο κυκλοφόρησε δεκαετία του 70 και το στο άλμπουμ του About Us. Παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της μπάντας και ένα πολύ αγαπημένο του Ράδιο Κόσμος επίσης. 8 και 19 πρώτα λεπτά, ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93 FM, συντροφιά μαζί σας, η Σωτηρία Καλακίδα. Καλώς ήρθατε όλοι όσοι τώρα μόλις έχετε ανοίξει τη συχνότητά μας και μας ακούτε ή έχετε συνδεθεί μέσω διαδικτύου.

τώρα επιστροφή στη ρίζα, εκεί όπου η μουσική έγινε μνημείνη, με το αφούσεις από τον Γιώργο και τον Νίκο Στρατάκη. Ένα τραγούδι που πατά βαθιά στην κριτική παράδοση, αλλά ταυτόχρονα έχει μια σύγχρονη ευαισθησία. Η μουσική εδώ δεν είναι απλώς συνοδεία, είναι αφήγηση, είναι τόπος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ.
5: Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο.
6: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
7: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
8: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρες. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σέρων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com. Καταστήματα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα Public.
10: Κόσμος στους 93.
11: Έτσι μπαίνουμε με καθαρό ροκ. Κατέργα στη δύναμη. Ζήζει το. Και το Λαγκράντς. Αφιερωμένο για όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
12: To that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Και περνάμε σε κλασική αξία. Και με το The Way It Is, ένα κοινωνικό σχόλιο που παραμένει επίκυρο. Καλησπέρα στην Κατερίνα και στο Φάνη. Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ήρθατε στην παρέα μας πάντα.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Πάνε στη Τζο. Όχι από την Ιουλία Καρπατάκη που θα ήθελε ο Χάρης, αλλά από Ζαμάνη και Εισβολέα. Καλησπέρα Στέλλα, καλησπέρα στη Λαμπρινή Θεσσαλονίκη. Στον

Δελιά. Καλησπέρα στον αγαπημένο μου φίλο τον Θωμά. Γεια σου Θωμά. Ο Θωμάς έχει τέρματα ηχεία εντωμεταξύ. Και όταν με παίρνει τηλέφωνο δεν μπορώ να τον ακούσω. Ακούω τη φωνή μου να επαναλαμβάνεται. Καλώς ήρθες Θωμά.

0: Αλεξίου συναντάει τον Λάκη.
1: Και φεύγεις ξανά.
0: Και το τραγούδι φύγε.
1: Ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει.

χαρτιές. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

μέσα σου που ξέρει να σκιάς. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Καβαλιώτη. Με ανησύχησες λίγο. Ακούμε τον Paul Simon με το 50 Ways to Leave Your Lover. Έτσι πίσω από τον ανάλαφρο ρυθμό υπάρχει μια βαθιά αλήθεια. Το να φύγεις από μια σχέση δεν είναι ποτέ απλό.

0: Το να φύγεις από μια θέση δεν είναι ποτέ απλό. Το να φύγεις όμως το διάλειμμα είναι πάρα πολύ απλό. Και περνάμε στις 9 πλέον. Εδώ είμαστε, μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια έκπληξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλλεις πάλι στον κάντζα σου?
6: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. Biohome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο, μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες, 3,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι, 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιού, 3,35.
5: Καλά, πού τα βρίσκεις?
6: Τα κορίτσια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
5: Supermarket Kansas. 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
7: Κόσμος στους 93.

αφιερωμένο. Ελπίζω να γίνεις καλύτερα με το τραγούδι που σου αρέσει. Υπάρχει αυτό το εγώ και εσείς, και πολλές φορές και εγώ, όταν κάποιες φορές δεν είμαι καλά και με ακούτε, ανησυχείτε, έτσι και εγώ ανησυχώ αν κάποιος από εσάς δεν είναι καλά.

πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες. Γιατί εδώ η φωνή σας έχει σημασία. Εσείς μου δίνετε την κατεύθυνση, εσείς διαμορφώνετε το περιεχόμενο. Μαζί δημιουργούμε μια εκπομπή που δεν μένει σταθερή και ίδια, αλλά εξελίσσεται, αλλάζει και αναπνέει μαζί σας. Ενώ είχα στο μυαλό μου άλλο προγραμματισμένο πρόγραμμα σήμερα, κάποιοι είστε στενοχωρημένοι και δεν θέλω.

από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μπάμπη Στόκα. Θα μ' αγαπάς ακόμα. Αναρέτε όμως.

Διάβασα ένα ωραίο κείμενο για τις γυναίκες είναι αυτό τώρα που μας ακούνε και έλεγε ότι μας αρέσει να κατηγορούμε τις γυναίκες που επιλέγουν το λάθος άντρα, αλλά ποτέ να μην κατηγορούμε τον άντρα που προσποιήθηκε ολόκληρη την προσωπικότητά του μόνο και μόνο για να την κερδίσει. Μερικοί άντρες μελετούν τα πρότυπα μιας γυναίκας απλώς για να τα αντικατατροπίσουν. Προσποιούνται ότι θέλουν πίστη, προσποιούνται ότι είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι. Όχι επειδή είναι αυτά τα πραγματικά, αλλά επειδή ξέρουν ότι αυτό ψάχνει η γυναίκα. Και μόλις κολλήσει, η μάσκα πέφτει. Και με κάποιο τρόπο κατηγορείται ότι δεν επέλεξε τον κατάλληλο. Δεν μπορείς να επιλέξεις τον κατάλληλο όταν κάποιος όμως παίζει ένα ρόλο. Η χειραγώγηση δεν είναι κακή κρίση, είναι απογοήτευση. Οπότε, κορίτσια, μην νομίζετε ότι εσείς κάνετε λάθος κρίση. Αυτοί οι άντρες ξέρουν πώς να πλησιάσουν εμάς. Εμάς, εσάς. Μακριά λοιπόν η χειραγώγηση. Η χειραγώγηση δεν είναι καλή. Γιατί υπάρχει πολύ ψευτικός κόσμος.

στα τέλη των 80's με τους Scooters. Η ιστορία του τραγουδιού ξεκινά από τη δεκαετία του 60, αλλά οι Scooters ήταν αυτοί που έδωσαν μια πιο ηλεκτρική ραδιοφωνική ενέργεια που το έκαναν να ξεχωρίσει στα τέλη της δεκαετίας του 80.

και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93 FM. Συντροφιά μαζί σας, Σωτήρια Κατακίδα. 9 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93 FM. Συντροφιά μαζί σας, Σωτήρια Κατακίδα.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZenSpot. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου Γωνία.
10: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
0: Κόσμος στους 93.
12: Για τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη. Σήμερα το πρόγραμμα αλλάζει. Περισσότερο μπαίνουν οι δικές σας επιθυμίες και μου αρέσει η συμμετοχή σας πάρα πολύ.

θυμηθούμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα. Pink Floyd.

εγώ σας ευχαριστώ για τη μουσική παρέα που μου κρατάτε σε αυτή τη μουσική συντροφιά, γιατί έχουμε μια κοινή αγάπη τη μουσική. Τι είναι που μας ενώνει όσο μακριά και αν βρίσκεστε? Η μουσική δεν γνωρίζει αποστάσεις, μόνο στιγμές μοιραζόμαστε μαζί. Να καλωσορίσουμε τη Στουτκάρτη στην παρέα μας και το Στέλιο και το Μόναχο, τον Παναγιώτη. Σας αγαπημένοι μου φίλοι από μακριά.

0: Κόσμος 93.
1: Η γραμμή είναι ανοιχτή, μιλούσα γι' αυτό. Δεν απάντησα, μπορείτε να καλείτε. Ακόμη εδώ είμαι, 9:41 πρωτά. Κόσμος 93 FM 63-33-3 το τηλέφωνο 2-3-21-0. You're beautiful. Έχω τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη που με παίρνει τηλέφωνο και γελάω πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα.

Να καλωσορίσουμε και την Ιγρήτα στην παρέα μας και το νέο Σούλη. Καλησπέρα Στάθη, το βρήκα γρήγορα, είδες. Αφιερωμένο.

Πού να διακόψεις αυτές τις φωνές? Ανδρέα Μποτσέλη, Σάρα Μπρίντμαν, Time to say goodbye. Και κάπου εδώ και εγώ θα πρέπει να σας πω

0: Grazie. Io vorrei...
1: Ελπίζω όσα ακούσαμε και είπαμε να σας κράτησαν συντροφιά και να έκαναν τη βραδιά σας λίγο πιο όμορφη. Σας εύχομαι καλή ξεκούραση, μια όμορφη συνέχεια της βραδιάς σας και να θυμάστε πως η μουσική πάντα βρίσκει τρόπο να μας ενώνει. Ραντεβού ξανά την Παρασκευή εδώ στο ίδιο ραδιοφωνικό ταξίδι. Καλό σας βράδυ σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και όλο αυτό το μοίρασμα που είχαμε απόψε. Καλό βράδυ.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρρες. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, καταστήματα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Κόσμος στους 93.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, Κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Ακούσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ. Κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σαφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

και πέρα τρυφερά. Μπείτε όλοι ένα σας σε σειρά για να πάρουν από τη σύντομη χαρά το ακατά.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Μαλαζίτσκα, Μαλαζίτσκα το βάρμα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

Μέσα στους τοίχους της μικρής μου φυλακής κάποιος διαβάζει τις παλάμεις μου το χάρτη, βλέπει τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και

Μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς, κάτι παιδιά που γκρέμισαν το φράχτη μου είπαν σε είδαν πάλι απ' έξω να περνάς και

ένα σωρό τελειώσαμε η ζωή του. Μείνανε οι θεωρίες και τα λόγια